0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Stigma Radio.
5: J'ai pas fait semblant. Je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai pas fait semblant. Je te jure, j'ai jamais dit non.

0: chart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning.
1: Stigma.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
1: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Stigma Radio.

Breaking must be good for something.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομηρικό έπος.
2: Πήγες κόψει κακή, γένια με τρίχες εδώ και εκεί, κούτελο θείο λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
3: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
4: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών. Η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Στίγμα Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ., πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

0: Κάτσε, πιάνει μια ιδέα.
1: Γεια σας κύριε Γεωργιάδη. Η αλήθεια είναι, πρέπει να πω βέβαια, ότι περίμενα να έρθετε με τα γυαλιά, τα μέτα.
2: Γεια σας παιδιά, προσθέτω να γράφω,
3: Στα παπάρια μας.
4: Δεν καταλαβαίνω τι έγινε όλη η φασαρία. Θεωρώ λίγο κωμική, για να είμαι ειλικρινής.
3: Άμα είσαι βλάκας.
1: Όλη αυτή η φασαρία έγινε γιατί είναι γυαλιά τα οποία μπορούν να καταγράψουν το συνομιλητή σας, τις περιοδίες σας κτλ. Και τίθενται ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, αδειών. Ξέρετε.
3: Ρε παπά του, τον νοιάζει.
1: Το ότι ήδη έχουν απαγορευτεί στη Βαβαρία.
4: Όχι, δεν έχουν απαγορευτεί στη Βαβαρία. Καθόλου δεν έχουν απαγορευτεί. Έχει βγει μια απόφαση στη Βαβαρία από την ΕΚΕ Αρχή Προσωπικών Δεδομένων που λέει ότι μπορεί να απαγορευτούν.
1: Από το
4: μπορεί να απαγορευτούν μέχρι έχουν απαγορευτεί, υπάρχει μια απόσταση. Δεν αποκλείω να απαγορευτούν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη γενικά έχει μείνει πολύ πίσω στην καινοτομία.
2: Έπρεπε να δείτε τις αντιδράσεις. Είχαν μείνει οι Ευρωπαίοι έτσι.
4: Η τεχνολογία ξεπερνάει αυτή την πραγματικότητα. Όλα αυτά είναι μπούρδες. Διότι στην πραγματικότητα η τεχνολογία θα λύσει όλα αυτά τα ζητήματα παγκοσμίως.
5: Αχ, σε παρακαλώ, πάρτε αυτό το σύγχαμα από μπροστά μου. Δεν αντέχω να το βλέπω.
4: Τα γυαλιά, τα smartwatches.
6: Ρε, βρε χωριάτη, είχες και το χωριό σου.
4: Είναι το μέλλον της επικοινωνίας. Το πιθανότερο είναι σε 2 χρόνια από σήμερα θα υπάρχουν κινητά τηλέφωνα. Θα είναι όλα smartwatches.
7: Ναι. Το πατάς και του βγάζει όλα αυτά, Πού έχει φτάσει ο άνθρωπος και η τεχνολογία.
4: Άστομα. Όπως παρακολουθεί λίγο την τεχνολογία, το καταλαβαίνει. Η σχετική συζήτηση είναι μια βλακώδη συζήτηση.
7: Εσύ μιλάς! Εσύ ειδικά μιλάς!
4: Βλακώδης. Αυτή είναι η φράση που θα
1: επιτρέψτε μου.
4: Ξέρετε γιατί.
1: Γιατί
4: η ιδέα του ότι νομίζετε εσείς ότι μπορείτε να σταματήσετε την τεχνολογία είναι βλακώδης. Με συγχωρείτε.
6: Πάλα καμπαντό, είσαι πρέπει. Πήρε ο καφέ, ρε άνθρωπε. Είσαι καλά. Πας καλά, ρε.
1: Εντάξει, τίθεται όμως ένα ζήτημα προσωπικών δεδομένων.
4: Φυσικά. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι σεβαστά. Και η τεχνολογία το φροντίζει αυτό. Πάμε σε τα γυαλιά αυτά. Έχουν ένα πολύ ωραίο λαμπάκι.
8: Τη πουτάνα ο καημό, λούσα σούστα και χορό.
4: Άμα πας να γράψεις κάποιο, ανάβει το λαμπάκι. Αν πας να κλείσεις με το χέρι σου το λαμπάκι, το λογισμικό σταματάει την εγγραφή. Αν βάλεις αυτό
1: και ήδη
4: το
1: όμως,
4: λαμπάκι,
1: κύριε Γεωργιάδη, έχουν υπάρξει κρούσματα στην Αμερική. Τα χρησιμοποιούν άντρες για να παρακολουθούν γυναίκες ή και ανήλικα κορίτσια.
4: Άρα τα προσωπικά δεδομένα, που είναι ένα σεβαστό πράγμα, άλλο να πιστεύεις ότι θα μείνεις είναι Άτερνταλ, όταν οι άλλοι θα γίνονται Homo sapiens. Δεν γίνεται αυτό.
9: Είναι σοφή η μαλακία σου.
1: Σημαίνει ότι είμαστε νέα.
4: Προφανώς
1: όταν
4: βλέπετε τα γυαλιά που καταγράφουν τον κόσμο. Τα smartwatches που θα είναι το μέλλον στην Κίνα, στην Ινδία, στην Αμερική, τι θα είναι η Ευρώπη. Αν πείτε ότι πρέπει να γίνουν τα Meta 3 που είναι το λαμπάκι μεγαλύτερο, θα το δεχτώ.
1: Τα πήρατε.
4: Είναι πολύ ωραία γυαλιά.
6: Α, σε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλεμο γιάρα.
4: Άρα, να ξεκαθαρίσουμε. Προσωπικά δεδομένα στη δικιά μου περίπτωση δεν υφίστανται. Επίσης το λέω και από εδώ για να ακουστεί, σε όσους θέλουν να έρθουν στο νοσοκομείο να διαμαρτυρηθούν και θα φανταστούν ότι θα φοράω τα γυαλιά, το λέω για να το ξέρουν. Εγώ όταν μπαίνω σε νοσοκομείο πλέον και φοράω τα γυαλιά, θα καταγράφω.
10: Σμπούτσα μου.
4: Μη μου πει κάποιος δεν ήξερε να τα καταγράφει, σας το δηλώνω. Αν θέλω να έρθει διαδήλωση που εγώ θα καταγράφω, το αποφασίζατε. Τελεία. Μου κάνετε συνένεση προσωπικών δεδομένων.
11: Εσυνέπεια του αυνανισμού πέραν μιας ηλικίας.
4: Ναι, και ξέρετε τα πήρα. Τα πήρα μετά την νίκη. Στην νίκη, εγώ υπέστη φοβερό μπούλινγκ και από εσάς δημοσιογράφους.
12: Άκου μου ρε λαντούλα, βλέπω τη λαντούλα!
4: Και αρχίζουν εκείνη η φασάρια που είδατε. Μου πετάγανε μπουκάλια, μου πετάγανε καφέδες, με βρίζανε, με φτύσανε. Και είπα ότι με χτύπησε κιόλας ένας γιατρός.
7: Το καημένο που κατάντησε!
1: Μια χαρά εγώ τον βλέπω.
7: Σόπα ρε!
13: Ποια είναι αυτή η εθνική ομάδα με νιδίου?
7: Ξυπνήστε!
14: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε.
15: Καλημέρα σας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα γυαλιά του Άδωνη μου θύμισαν το Sunglasses at Night. Corey Hart. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Η εβδομάδα

0: καλημέρα σας.
1: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
2: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
3: Καλημέρα στην κακή σου τη
4: μάχη. Εδώ είμαστε και σήμερα. Το ξεκίνημα μιας εβδομάδας ακόμα. Με ζέστη, πολύ ζέστη. Όπου τι ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο, ε? Δεν μπορούσες να σταθείς κάτω από τον ήλιο. Όχι ότι μπορούσες να σταθείς στη σκιά δηλαδή, αλλά οπωσδήποτε τουλάχιστον γλίτρωνες στον ήλιο.

Αλλά και σήμερα τα πράγματα κάπως έτσι θα είναι όπως χθες. Και εδώ σε μας ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5.

τις παράκτιες περιοχές και στα νησιά του Ιωνίου, στα επιρωτικά τοπικά μέχρι και 39. Τα Τηγάνια, σε το Λακαρνανίας, της Ηλίας. Καλά από εδώ, εντάξει. Στο Αιγαίο θα έχουν και 8 μποφόρ. Πράγμα που σημαίνει ότι και σήμερα αρκετές περιοχές, αρκετές περιφερειακές ενότητες είναι σε υψηλό κίνδυνο για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς.

0: Καφέ από το φουρνάρικο 45670. Παραγγείλτε μέχρι να επιστρέψω την πόρτη βόλτα στην αγορά. Εδώ στον Στίγμα μέχρι τις 10. Όπως κάθε πρωί ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας, η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα του Ιωνίου, της Δυτικής Ελλάδας, χρόνια τώρα, 8 με 10 το πρωί. Για να μας πάει καλά η μέρα, με πολλή ενέργεια, με θετική σκέψη, με αισιοδοξία και χαμόγελο. Κοιτάμε την επικαιρότητα από την καλή και την ανάποδη. Με μουσικάρες πάντα. Μιλάει στο μικρόφωνο και τις διαλέγει ο Στάθης λογοθέτης.
1: Αγαπημένε μου,
2: θα κάνεις εκπομπή, θα κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.

0: Μαζί μας και τα Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το σπίτι και το τουριστικό κατάλημα. Το Welcome Store Ζακύνθου. Τώρα στις εκπτώσεις θα βρείτε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές σε ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Ετοιμοπαράδοτες με τις εγγυήσεις τους. Και τις αγορές σας εξοφλείτε με 4 άτοκες δόσεις αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα. Και ακόμα περισσότερες δόσεις χαμηλότερες στα μέτρα σας με τους φιλικούς διακανονισμούς Welcome Store Ζακύνθου, που μόνο στο συγκεκριμένο Welcome Store απολαμβάνετε. Στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι. Για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι και βράδυ, εκτός Κυριακής, τα κορυφαία ψητά του λαδολέμονου. Τώρα πλαισιωμένα και από ένα μενού με μαγειρευτά κάθε μεσημέρι, απαντούν στο 33409. Παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς τι μαγειρεύει σήμερα η μαγείρισα και παραγγέλνεις ανάλογα με τις ωρέξεις σου. Το βράδυ μόνο ψητά από Δευτέρα έως και Σάββατο. Πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά. Σε λίγο πάλι πίσω εδώ στις μουσικάρες.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδωση Ζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής.
3: Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
10: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
11: 26 950 25 798.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Stigma Radio.
14: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
15: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: Κώστα γιατρά, καλημέρα, καλή εβδομάδα παιδί μου. Καλή εβδομάδα. Καφεδάκι, καφεδάκι, έτσι μπράβο. Καφεδάκι από το φουρνάρικο, έτσι, 45-670 το καφεδάκι σας. Ό,τι καφέ κι αν προτιμάτε, όπως και αν τον προτιμάτε, τον απολαμβάνετε στην καλύτερη του. Τα μαγικά χέρια των μπαρίστα του φουρνάρικου. Εκεί θα βρείτε βέβαια και ένα πλουσιότατο πολυπίκυλο μπουφέ με finger snacks για το πρωί. Ήδη πρωινού που λένε ρε παιδί μου, κρουασόν. Κρουασανάκια, γλυκά και αλμυρά, σφολιάτες γλυκές αλμυρές. Πείτε στα ψιού για τους πιο πεινασμένους. Βουτήματα ολόφρεσκα και χωρίς ζάχαρη για τον ελληνικό καφέ. Θέλει το παξιμαδάκι του ρε παιδί μου ελληνικός καφές. Έτσι δεν είναι, Μάκη? Καλημέρα, Μάκη. Καλή εβδομάδα παιδί μου. Φόρτισες τις μπαταρίες σου, είδα το Σαββατοκυριακό. Εντάξει είσαι? Έτσι είναι οι σωστοί ταξιδιώτες, τις εμπειρίες. Όταν αυτές είναι ξεχωριστές και δεν τις έχεις στον τόπο σου, κοιτάς να τις υλοποιήσεις. Λοιπόν, καλοκαίρι είμαστε, Αύγουστο είμαστε, είμαστε στο πικ της σεζόν. Και υπάρχουν πράγματα που όλοι μισούμε στο καλοκαίρι, όπως μισούμε και στις άλλες εποχές του χρόνου, έτσι δεν είναι? Για να δούμε εδώ τα παιδιά τι λένε στο Φάνη όσον αφορά τα πράγματα που μισούμε το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι υπερεκτιμημένο από μόνο του. Και κάποιος θα πει, λαμπρού που λέει είσαι χοντρός και οι χοντροί δεν μπορούν το καλοκαίρι. Ίσως είναι και αυτό. Με ενοχλεί. Μπορεί να πω κομπλεξικό. Ναι, ίσως είμαι κομπλεξικός. Αλλά δεν έχω πρόβλημα. Εγώ ποτέ δεν είχα πρόβλημα να βγάλω την κοιλιά μου έξω. Δεν μπορώ τη ζέστη. Θα μου πει κάποιος, είσαι χοντρός και δεν μπορείς τη ζέστη. Και αυτό σωστό είναι. Δεν μπορώ, ρε παλάκα. Γενικά τη ζέστη δεν την μπορώ. Πάμε στο Στέλιο. Στέλιο, το πιο. Ξεκινάνε τα πιο υπερεκτιμημένα πράγματα που έχει το καλοκαίρι για σένα.
2: Για μένα είναι οι διακοπές στα ελληνικά νησιά high season, Αύγουστο.
1: Ρε εσύ, μα αυτό σου λέω ότι. Είσαι πλάκα, δεν μπορώ να πω. Αυτό δεν λέμε. Αναγκαστικά high season. Εκεί θα πάει. Μα τότε έχει άδειο άλλο. Πότε θα πάει διακοπές, να πάει,
2: ρε φίλε, να πάει. Τότε όμως έρχονται και οι ξένοι. Δηλαδή παραγεμίζει όλο αυτό.
1: Γιατί σε πειράζει.
2: Να ξεκινήσουμε να το παίρνουμε το Μάιο.
1: Ρε μαλακά,
2: χαρά, δεν και εμείς οι χοντροί μια χαρά θα την βολέψουμε.
1: Ρε μαλακά, δεν είναι αυτό να σου πω. Για μένα το ότι πέφτει κόσμος, για μένα και ξέρω. Εγώ είμαι άνθρωπος που το καλοκαίρι μπορεί να με κράζεται. Θέλω νησί και θέλω Κυκλάδες κιόλας.

0: Στην Γεωργία τέτοιο. Ρε φίλε, μόνο και εμένα που φυσάει το καλοκαίρι, εμένα κάνει escalate, δηλαδή τα νησιά, μόνο και μόνο που φυσάει και μπορεί να περπατήσει μεσημέρι μέσα στον ήλιο, εμένα μου αρκεί αυτό. Γι' αυτό μου αρέσουν πάρα πολύ τα νησιά το καλοκαίρι. Οπότε δεν το θεωρώ επικτιμημένο.
1: Να πω, δεν τα θεωρείς πολύ γεμάτα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ρε φίλε, να πάω σε ουρά να περιμένω για να δύο πιτόγυρα.
2: Εγώ συμφωνώ, ναι. Αλλά Φάνη μου δίνει άδεια τώρα 15 μέρες να πάω διακοπές.
0: Δεν έχει να κάνει με εμένα αυτό και μην το πάμε στην Αγία εκεί πέρα.
2: Όχι, ρωτάω, γιατί το λέω πολύ περιεκτικημένο.
0: Το νησί είναι και πόσες διακοπές τις έχεις βάλει στο μυαλό σου. Δηλαδή, εγώ τις διακοπές τις είχα πάντα επειδή είμαι μονικός. Θέλω να δω την Ξεραίλα μου, θέλω Κυκλάδες, φεστιακό. Ξεραίλα, Λόφος και από κάτω το. Μ' αρέσει, δεν το λέω. Η αλήθεια είναι ότι όμως μου αρέσει και το χειμώνα. Μη σου πω είναι ακόμα καλύτερα. Θα μου πεις, άμα πάω να δεις τη θέα χειμώνα, θα σε κόψει το κρύο πέρα.
3: Είναι ωραίο.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει. Εγώ το λέω.
1: Έχει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό το καλοκαίρι.
0: Αλλά διαφωνώ κάθετα μαζί σου. Δηλαδή, θα σου πω και στην τελική ρευλία, η Ελλάδα τι είμαστε. Ένα νησί το καλοκαίρι είμαστε.
1: Να πω.
0: Λάθος τελειώσου. Κάνω παγίδα, αγόρι μου. Υπάρχουν τόσο ωραία μέρη.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορούμε να κανονίσουμε με τους ξένους να πηγαίνουμε διαφορετικά.
0: Μα λέει και ο ξένος άνθρωπος είναι. Πότε θα πάρει.
1: Να έρθει. Αυτός να έρθει, θα του τα δώσουμε.
0: Δεν το λέω όλο άνθρωπος. Το λέω, θα πάρει και αυτός άδεια όταν παίρνεις και εσύ. Τι νομίζεις. Το σύστημα μας έχει όλους μέσα. Γι' αυτό λέω.
3: Όλοι. Είναι το καλοκαίρι παίρνεις άδεια. Δηλαδή δεν είναι σου δουλειές.
0: Γιατί να παίρνεις άδεια το καλοκαίρι. Αυτό σου λέω, αγόρι μου. Γιατί να σου λέει να παίρνεις άδεια το καλοκαίρι.
1: Εμείς που είμαστε εδώ.
0: Για να πάω να κάνεις τα μπάνια σου. Γι' αυτό σου λέω. Άρα που καταλήγουμε ότι μόνο η θάλασσα είναι το καλοκαίρι. Αυτό λέω.
1: Έχουμε θάλασσα. Λουζόμαστε όμως παντού και η περιοδική μας.
3: Δεν είναι όλα τον Αύγουστο. Δηλαδή οι περισσότεροι παίρνουν τον Αύγουστο. Δεν μπορεί να πάρουν άλλη ημερομηνία.
0: Ναι, αλλά ο πολύς ο κόσμος που λέμε ο απλός ο κόσμος τον Αύγουστο παίρνει άδεια. Υπάρχουν κάποιοι που δεν παίρνουν και καθόλου άδεια. Αυτά τα λέμε τώρα. Αλλά ο πολύς ο κόσμος, οι δουλειές γραφείου, γιατί θα βγουν και κάποιοι στα σχόλια και θα πούν Λαμπρόπουλοι είμαστε και εμείς που δουλεύουμε. Ναι, βρε μαλάκες. Ο πολύς ο κόσμος που δουλεύει δουλειά γραφείου 9-5 τον Αύγουστο θα πάρει. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Αλεξάνδρα.
2: Θα πάω στο θερινό σινεμά.
0: Ωπα, θα βοηθούμε τώρα.
2: Το ξέρω.
0: Θα κοθούμε τώρα. Είναι αγαπημένο μου το θερινό.
2: Το ξέρω.
0: Είναι υπεκτημένο το θερινό.
2: Είναι.
3: Γιατί εσύ δεν συμφώνησε εγώ που είναι αγαπημένο.
2: Είναι υπεκτημένο. Έχει ζέστη. Πάνε όλοι για κουσκούς. Δεν πας να δεις ταινία. Έχει διάλειμμα στην ταινία. Γιατί να κάνει διάλειμμα στην ταινία. Στη μία μισή ώρα ταινία δεν έχει διάλειμμα. Πλακώνονται όλοι μπύρες, κοκτέιλ, φαγητά.
3: Αυτά είναι στα θετικά για μένα.
0: Είναι θετικά. Ναι.
2: Καπνίζει. Εγώ,
0: θα σας πω, αν και είμαι φανατικός αντικαπνιστής, καπνίζω, αλλά σαν ψυχολογία, πώς μην μπερδευτούμε, σαν μενταλιτέ, είμαι φανατικός αντικαπνιστής. Δηλαδή, θα σας πω, αν
3: μπορούσα. Πώς γίνεται αυτό.
0: Γιατί την πάτησα. Δεν ξέρω.
3: Τι, πώς.
0: Ρε φίλε, δεν
3: μπορεί να είσαι φανατικός και καπνιστής και αντικαπνιστής.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Επειδή ακριβώς την πάτησα και έπεσα στη λούμπα του τσιγάρου και λέω και στα νέα παιδιά, είμαι φανατικός αντικαπνιστής. Γιατί έχω περάσει από εκεί. Έχω μείνει βέβαια. Αλλά το ότι καπνίζω δεν μπορεί να με κάνει αντικαπνιστή. Εγώ το σχέδιο με το τσιγάρο. Σαν. Όχι, και δεν το λέω τώρα.
2: Θα κάνεις τρία πακέτα μέρα.
0: Μη λες μάρκες. Βάλε επίσης μάρκες. Λοιπόν, για μένα το τσιγάρο πρέπει να απαγορευτεί. Ρε εσύ, πόσο. Κάτσε εσύ. Δηλαδή δεν μπορώ. Εγώ βλέπω το κακό που κάνει σε μένα και λέω όχι.
3: Στους άλλους.
0: Εγώ...
3: Τελείως πατρικό αυτό που λέει.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι,
3: θα αλλά... μην καπνίζετε! Θα μην καπνίζετε!
0: Ρε φίλε, δεν μπορεί να μου πει ο Στέλιος Ρεπίνη κάποιος που δεν καπνίζει να είναι αντικαπνιστής. Πώς ξέρεις ότι είσαι κατά του τσιγάρου, το έχεις δοκιμάσει. Έχεις καταστραφεί από αυτό.
4: Σωστά, σωστά. Πρέπει να το έχεις δοκιμάσει πρώτα για να έχεις άποψη. Σαν το φαγητό είναι. Δεν μπορεί να λες δεν μου αρέσει ένα φαγητό άμα δεν το έχεις δοκιμάσει. Λοιπόν, υπερεκτιμημένο το. Καλοκαίρι στο πικ τη σεζόν. Καλοκαίρι στα νησιά. Διακοπές στα νησιά. Αύγουστο μήνα.

Σαν νησιά. Εκτός αν ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, εντάξει. Τσόνι και καλά, θες να πας διακοπές και να παρτάρεις. All night long, every night. Καλημέρα στο Νότο, καλημέρα. Ο Τάσος, ο Τζίμις. Τάσο, είδα το Σαββατοκύριακο έπεσες έτσι σε έναν σκεπτικισμό.

0: σα γιατί ξεκίνησε η επέλαση των Αθηνέζων. Άλλο Αθηνέζος, άλλο Αθηναίος. Τους Αθηναίους τους θέλουμε.
1: Για διαχώρισέ το λίγο, να καταλάβουμε τη διαφορά. Ποιοι είναι οι Αθηνέζοι και ποιοι οι Αθηναίοι.

Σε κάνω εικόνα τώρα, Πασοκτζή. Έχει σηκωθεί με το καφεδάκι και στροφάρεις τώρα, κάνεις τις φιγούρες σου, τις χορευτικές γύρω από τον άξονά σου. Το αριστερό χέρι ο καφές στο ρυθμό της σπάνια. Call me.

σήκωσε για καμιά θηλυκή ύπαρξη έτσι δίπλα σου. Λέω εγώ τώρα, ξέρεις, καλοκαίρι είναι ρε παιδί μου. Πώς χορεύεις τσάμικο καλαματιανό, έτσι. Έρχεται δίπου στα πανηγύρια, χορεύουνε ρε παιδί μου, και ο ένας απλώνει το χέρι το ένα να βάλει κι άλλον μέσα στο χορό. Ένα πράγμα σαν να κάνει το stop. Δηλαδή χορεύει καλαματιανό άλλος με το χέρι τεντωμένο προς τα πίσω. Να αρπάξει κι άλλον, κι άλλη, να τον βάλει μέσα στο χορό. 12 μου λέει ο Κώστας, δώσε, δώσε.

0: λεπτά πριν από τις 9 εδώ στο στίγμα. Στο βασιλιά της pop. Είναι πάντως ο Αύγουστος. Είναι ο Αύγουστος, είναι λίγο ρίσκι ρε παιδί μου να πας διακοπές τον Αύγουστο. Να βρεθείς σε ένα νησί. Να είσαι ξέρω εγώ στη Μήλο για παράδειγμα, τη Μήλος, τι υπέροχο νησί. Πανέμορφο, τι παραλίες. Πανέμορφες παραλίες. Τη συγκρίνω κάλλιστα με τη Ζάκηθο. Παραλίες έτσι, νησί με, δηλαδή τα δύο νησιά σε παραλίες είναι το top 5 πανελλαδικά. Σε ποικιλία παραλιών με ξεχωριστή ομορφιά. Η Ζάκηθος και η Μήλος. Και εκεί που είσαι ξέρω εγώ Σαρακίνικο, Κυριακή, έτσι Σαββατοκύριακο τώρα το Αυγούστο ας πούμε. Και είναι ξέρω καμιά 500, 700 άτομα ακόμα και κολυμπάνε αυτή τη μυθική παραλία. Είναι και το Σαρακίνικο είναι κάτι σαν την Ακρόπολη ας πούμε για την Αθήνα. Κάτι σαν το Ναυάγιο εδώ, το δικό μας την παραλία του Ναυαγίου. Είναι μια ξεχωριστή παραλία. Είναι μια παραλία σήμα κατά τεθέν που λένε για τη Μήλο. Και όπως είσαι εκεί που έτσι άλλοι είναι ξαπλωμένοι ξέρω εγώ πάνω τα, σε αυτό το σεληνιακό τοπίο εκεί της, του Σαρακίνικου και έχουν απλώς την πετσέτα και δεν έχει εκεί ομπρέλες και τέτοια. Και ξαπλώστε, δεν έχεις βάλει την πετσετούλα σου, καπελάκι και κάθε 5 λεπτά παίρνεις ήλιο, παίρνεις το έτσι. Συντηρείς το μαύρισμά σου, το συντηρείς. Γιατί τον Αύγουστο υποτίθεται ότι έχεις μαυρίσει ήδη. Δεν περιμένεις τον Αύγουστο για να μαυρίσεις. Και επειδή είναι το τοπίο έτσι όπως είναι, κάθε τρεις και λίγο δίνεις μια βουτιά για να δροσιστείς. Γιατί στο συγκεκριμένο σε ελληνικό τοπίο θα καείς, θα ψηθείς. Και ξαφνικά εκεί που είσαι εκεί με όλο τον κόσμο και απολαμβάνεις τη θάλασσα και τις βουτιές από τους βράχους του Σαρακίνικου, τσουπ εμφανίζεται ένα ελικόπτερο.
1: Αντιδράσεων και οργή έχει προκαλέσει βίντεο όπου φαίνεται ελικόπτερο να παρκάρει κυριολεκτικά στο Σαρακίνικο.
0: Βρε κοπέλα μου, τα ελικόπτερα δεν παρκάρουν. Δεν παρκάρουν τα ελικόπτερα, βρε κοπέλα μου. Σε βρήκανε και σένα εκεί στον Αλφα. Να έχει παρκάρει το ελικόπτερο, κατάλαβες τι. Πραγματικά δηλαδή. Το έφερε και το πάρκαρε εκεί, το βάλε πάνω σε ένα τρέιλερ και το πάρκαρε. Να έχει προσγειωθεί λένε, κοπέλα μου, να χάρεις. Πάρκαρε το ελικόπτερο να.
1: Για να μπορέσουν οι επιβάτες του να πάνε για μπάνιο. Η δημοφιλής παραλία του νησιού εκείνη την ώρα ήταν γεμάτη από λουόμενους, οι οποίοι το έβλεπαν να έρχεται σε πολύ κοντινή απόσταση. Το απίστευτο περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην Μήλο.
2: Προσγειώθηκε στο κέντρο του τουριστικού κομματιού του Σαρακίνικου. Δεν ήταν δηλαδή κάπου μακριά. Εκείνη την ώρα που είχε χιλιάδες μασχηνών του Σαρακίνικου. Είναι απαράδεκτα αυτά. Τελικά με προϋποθέσεις ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί σχεδόν παντού. Εδώ δεν υπήρχε ανάγκη. Σε αυτή την περίπτωση ας προσγειωθεί και στην Ακρόπολη. Γιατί για μας και για όλους θα πρέπει το Σαρακίνικο να είναι η Ακρόπολη γεωλογία.
1: Μετά τη μεγάλη έκταση που πήρε το περιστατικό, ο εισαγγελέας Σύρου διέταξε το τοπικό αστυνομικό τμήμα να συλλέξει προανακριτικό υλικό, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία όλων των εμπλεκομένων για να ασκηθούν τυχόν διώξεις.
3: Λογική να κατεβάσει το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο χωρίς να υπάρχει λόγος για να πάρει φωτογραφίες, να κάνει μπάνιο μέσα στον κόσμο, στην πιο πολύ σύγχρονα στη γωνία της Μήλου, ήταν τρελό εντελώς και επικίνδυνο. Καμιά φορά δεν είναι μόνο το χρήμα. Είναι και η βλακεία που έχει ο καθένας.
1: Το Σαρακίνικο, μία από τις διασημότερες παραλίες της Μήλου που μετατράπηκε αυθαίρετα σε ελικοδρόμιο, κάνει πολλούς να αναρωτιούνται μέχρι πού θα φτάσει το θράσος ορισμένων.
0: Έλα τώρα, έλα τώρα. Αυτά εδώ στη Ζάκηθο εμείς τα έχουμε ξεπεράσει. χώνω να δεις που παρκάρει ο καθένας εδώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα είχε πρόβλημα ποτέ κανείς. Πάμε βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο
8: 26951-01891.
9: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
10: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
11: Golden Gym Λαγανάς,
8: Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
11: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
12: Στίγμα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
13: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
14: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
13: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
15: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
13: Και για δόσεις, ας το πάνω μου.

Μέχρι τις 10 συνεχίζουμε εδώ. Η επικαιρότητα του weekend δεν ήταν και τόσο ευχάριστη. Είχαμε τον πνιγμό ενός τετράχρονου στην Πάρο σε πισίνα. Το Σάββατο

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα. Και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ του Σαββάτου μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Και αργότερα και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Beach bar στην Πάρο. Ένα beach bar. Beach bar και με πισίνα, προφανώς. Γιατί εκεί στην Πάρο έτσι και φυσάει. Δεν μπαίνεις μέσα στη θάλασσα. Ούτε, πώς το λένε, είναι mission impossible να πεις στη θάλασσα με μποφόρ αιγαιοπελαγίτικα. Γι' αυτό και προφανώς πολλά μπιτσόμπαρα έχουν κάνει και πισίνες. Aruba, Jamaica, ένας μπάρμαν εργαζόμενος εκεί στην επιχείρηση ανέσυρε το παιδί από το νερό, το οποίο εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα δύο γυναίκες πελάτησες. Κανονικά εγώ ξέρω ότι όταν είσαι, έχεις πισίνα και πρέπει να έχεις ναυαγοσώστη, ο ναυαγοσώστης κάθεται εκεί στην πισίνα. Τώρα πώς ένας ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης μπορεί να κάθεται όλη μέρα στην πισίνα και συγχρόνως να κουμπάει.

Mission Impossible. Προφανώς για λόγους οικονομίας ο άνθρωπος δεν θέλει να προσλάβει να βαγωσώστη. Και σου λέει θα κάνω εγώ το ναυαγωσώστη. Θα δηλώσω εγώ θα πάρω τα μαθήματα, θα πάρω την πιστοποίηση. Να είμαι εγώ ναυαγωσώστης. Κρίμα πάντως, κρίμα.

Και μια που μιλάγαμε για μπιτσόμπαρα, να και ένα τραγούδι από μια ταινία με πολύ μπιτσόμπαρο μέσα. Ήταν και η ταινία που εδραίωσε τον νεαρό τότε Tom Cruise. Όχι τόσο σαν ηθοποιό, όσο σαν ομορφόπεδο.

0: καμπόγια βάθος. Απάνω η επιφάνεια και κάτω βυθός. Ξαφνικά βλέπω να ξεπετιέται μέσα από το βράχο ένας όγκος.
1: Ένα βράχο! Δεν χάθηκε ένας βράχος, ρε παιδιά!
2: Στο βράχο να ανεβούμε μαζί και μαζί να πέσουμε στη θάλασσα. Να είναι καλοκαίρι και να φορέσουμε και μαγιό.
3: Είναι τολμηρό, θεία.
0: Θεέ μου, λέω, θεέ μου, τι τέρας είναι αυτό. Μόλις με βλέπει κρύφτηκε.
4: Δεν μου λες πας και ήταν καίκι και το πέρασε για ψάρι.
0: Ω, ψάρι ήταν.
3: Και έχει αναστατώσει την παραλία.
0: Μες στο γέρο, παγγελί. Θα βραχούμε άσχημα εδώ μέσα.
3: Ναι, καλά. Άλλωστε τώρα είναι καλοκαίρι.
5: Να τρώμε και κανένα πεφόνι της προκοπής το καλοκαίρι.
6: Ε, ο κόσμος βλέπετε τώρα το καλοκαίρι τρέξει της θάλασσης.
7: Εδώ είπαμε να βουτήξουμε.
3: Θα γελάσει όλη η πλάση.
8: Μήπως εγώ θα μπορούσα να βοηθήσω σε τίποτα.
7: Πήγαινε, δεν είστε ακόμα εδώ, πήγαινε.
4: Μόλις ακούσει νερό, εσύ μπλούμα μέσα να πέσει.
3: Εγώ πάω να ξαναβουτήξω.
7: Θα μιλάσει τόσες ώρες στο νερό.
9: Κάπου να σας βλέπω όλο το καλοκαίρι.
6: Στην παραλία είναι.
4: Στην παραλία. Τι παραλία.
6: Παραλία.
10: Σε μια παραλία με φουνιές.
11: Τι γίνεται εσείς εδώ.
12: Ήρθαμε για ψαροτούφεκο.
11: Στα χωράφια.
13: Καλοκαιρινές ιστορίες της Φίνος Φιλμ. Λοιπόν, σήμερα είναι Lazy Day, παγκόσμια μέρα τεμπελιάς. Δηλαδή, αν ας πούμε επιλέξετε να τεμπελιάσετε σήμερα, κανείς δεν θα σας πει τίποτα, το δικαιούστε. Τεμπελιάστε στην παραλία, ρε παιδιά, τεμπελιάστε. It's a sweet summer lazy day. Αγαπημένος Chris Rea, Sweet Summer Day. Να στείλω τις καλημέρες μου και καλή εβδομάδα στη φίλη μου την Ιουλία, που είχα καιρό να τη δω. Την είδα τυχαία και μου είπε ότι ακούει την εκπομπή κάθε πρωί. Είναι από αυτούς τους πολλούς και τις πολλές που ακούτε σιωπηρά. Δεν στέλνετε ένα μηνυματάκι, μια καλημέρα, κάτι εδώ με, όπως κάνουν οι σταθεροί. Διαδραστικοί ακροατές της εκπομπής. Ο Ντίνος, ο Κωστάκης, ας πούμε. Καλημέρα, Ντίνο. Καλή εβδομάδα, φίλε μου. Καλή εβδομάδα.

Καλημέρα Τάκης Λιακόπουλος, καλημέρα, καλημέρα στην Κυλλήνη και όχι στην Καλαμάτα, καλημέρα στην Κυλλήνη. 10:30 λέει ο Απόπλους. Α, μ' αρέσει. Καλημέρα. Και στα ψηλά βουνά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το Σπύρο του Φαραώ, παιδιά, με θετική ενέργεια. Καλημέρα στα ψηλά βουνά. Summer in the city, summer on the mountain.

0: Φεύγουν οι Αθηναίοι, λέει, αλλά η πόλη δεν αδειάζει. Πουσού, ρε, και είχα μία. Και είχα μία έτσι. Τι να πεταχτούμε μέχρι την Αθήνα τώρα, παραμονές 15 Αύγουστο. Πώς θα είναι εύκολο έτσι να κυκλοφορήσεις, να γυρίσεις από εδώ, από εκεί κτλ. Το 46,6% του πληθυσμού άνω των 16 ετών στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει για 7 μέρες διακοπές. Τι. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, ρε. Έχουμε τη λεγόμενη φτώχεια διακοπών, η οποία αυξάνεται. Ο λαϊκός τουρισμός υποχωρεί. Ένας στους δύο, λέει, δεν μπορεί να πληρώσει ούτε για 7 μέρες διαμονής και ταυτόχρονα να βλέπουμε ουρές στα λιμάνια, ουρές στα διόδια και το αδιαγόρητο δακτέλ. Ε? Εντάξει, τι να κάνει κι ο άλλος, ρε παιδί μου. Εντάξει, σου λέει, δεν θα πάω 7 μέρες. Θα πάω 5, θα πάω 4, αλλά θα πάω. Γιατί βλέπεις τα ρεπορτάζ τώρα στις ειδήσεις και τα λοιπά, ε, Μάγκη. Και μιλάνε, ξέρω εγώ, για τη δυσκολία και τα λοιπά που αντιμετωπίζει ο μικρομεσαίος, ένας ο μισθωτός και αυτά, να τα βγάλει πέρα. Τελειώνει ο μισθός 15 του μήνα και κάτι τέτοια. Και από εκεί και πέρα, μετά βλέπεις τα άλλα τα ρεπορτάζ των διακοπών, είναι ουρές στα λιμάνια, στα διόδια. Και την ώρα που πλησιάζει ο δημοσιογράφος και ρωτάει, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, πού πάτε φέτος, πώς είναι. Πώς είναι, εντάξει, λέει, έχετε κλείσει για πολλές μέρες και αυτά. Αρχίζουν και βρίζουν το Μητσοτάκι για την κυβέρνηση και το ένα και το άλλο. Αλλά όμως, μπαίνει στο καράβι εκείνη την ώρα. Βρίζει, αλλά τίποτα δεν το σταματά. Και μπαίνει μέσα στο καράβι. Λοιπόν, εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι, λέει, εγκατέλειψαν την πόλη το τελευταίο Σαββατοκύριακο, πριν το 15 Αύγουστο. Και έδωσαν τροφή στα ρεπορτάζ, αλλά και μια ανάσα άπλας, λέει, σε όσους μένουν πίσω. Για να δούμε, όντως θα μπορούμε να να πλωθούμε στην Αθήνα παραμονές 15 Αύγουστο. Για να δούμε. Πάμε βόλτα στην αγορά τελευταία και επιστρέφω.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: ρούχα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Voyage, voyage. Voyage, voyage. Νομίζω πιο επίκαιρο από ποτέ το συγκεκριμένο. Γιατί αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, ταξιδεύει ο περισσότερος κόσμος που μπορεί να ταξιδέψει. Τώρα ταξιδεύει προς τα νησιά, ταξιδεύει περισσότερο προς την πυρωτική Ελλάδα, στις παράκτιες περιοχές της πυρωτικής Ελλάδας, γιατί είναι λίγο πιο οικονομικά, γλιτώνει τακτοπλοϊκά. Τι λένε τα ρεπορτάζ?
1: Σύμφωνα με εκτελεσμένα στοιχεία βλέπουμε ότι το 57% περίπου των συμπολιτών μας
2: επιλέγουν πλέον τους υπηρετικούς προορισμούς ως πιο οικονομικούς προορισμούς για να μπορέσουν να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές. Παράλληλα βλέπουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 41% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι εντός της κατοικίας οι οποίοι θα διαμείνουν μέσα στη δικασία να μαγειρέψουν. Το αναφέρω αυτό διότι αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο σε ακίνητα γραμμές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τη φετινή χρονιά βλέπουμε ότι κερδίζουν έδαφη πάρα πολύ οι ποιοτικοί παραθαλάσσιοι προορισμοί. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε μια χώρα η οποία σε μια απόσταση χιλιομετρική 2-2,5 ωρών αυτή τη στιγμή από την κύρια κατοικία μας πραγματικά μπορούμε να βρεθούμε κοντά σε παραθαλάσσιους ποιοτικούς προορισμούς που δεν έχουν να ζητήσουν τίποτα από την όμορφη νησιωτική μας Ελλάδα. Εγώ θα σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι μπορούν.
3: Κύριε Βάκα, να δούμε και τις κάρτες. Συγγνώμη που σας διακόπτω, να δούμε και λίγο και τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει για να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Βλέπουμε για παράδειγμα στη δυτική Ελλάδα, στην Αμφιλοχία, 45 τετραγωνικά. Από 330 ευρώ, ενώ ένα λίγο μεγαλύτερο κατάλημα στην ΑΦΠΑΚ, το 60 τετραγωνικά, από 495 ευρώ.
2: Ακριβώς.
0: Για πέντε διανυκτερεύσεις είναι αυτά, γιατί εδώ ο νεαρός που κάνει το, έτσι, που παρουσιάζει το δελτίο στο Sky, είναι λίγο έτσι άπειρος. Είναι, η κάρτα αναφέρεται σε οικονομικές οικογενειακές διακοπές 5 διανυκτερεύσεων.
2: Αναφερόμαστε σε ένα σπίτι το οποίο είναι για κατάλληλο να φιλοξενήσει τετραμελή οικογένεια, τετραμελή παρέα, και αναφερόμαστε για 5 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή 5 ολόκληρες ημέρες διακοπές και φεύγουμε ουσιαστικά αναχώρηση την 6η ημέρα.
0: Ο ποιητής. Τι είπε ο ποιητής? 5 ολόκληρες διανυκτερεύσεις και φεύγει την 6η ημέρα. Έτσι, για να το καταλάβεις δηλαδή ότι δεν μιλάμε για έτσι ένα ταξίδι αστραπή. Μιλάμε για 5 ολόκληρες διανυκτερεύσεις και φεύγεις την 6η μέρα. Αν πάρεις και λέει check out, έχεις φάγει τη μισή μέρα στο κατάλημα.
4: Και μάλιστα, κύριε Μπάκα, μας έχετε δώσει μερικά.

0: 5 ευρώ στο Λουτράκι, πάλι ξένα τετραγωνικά από 555. Ή ακόμα αυτή τη στιγμή στην περιοχή τη Φοινικούντα, βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα κάποιο να διαμείνει σε ένα σπίτι 58 τετραγωνικά μέτρα με ένα κόστο 500 από 580 ευρώ. Γενικότερα.
1: Καλέ τιμέ.
2: Είναι για 5 μέρες μέσα στον Αύγουστο είναι πολύ καλές τιμές και μάλιστα για οικογένεια ολόκληρη πάρα πολύ καλές τιμές.
1: Θα δούμε λίγο την κάρτα για το Γαλαξίδι για παράδειγμα.
0: Βλέπουμε σε περιοχές όπως είναι το Γαλαξίδι, βλέπουμε ότι για ένα σπίτι το οποίο δεν βλέπω πολύ καθαρά πρέπει να είναι σε 60 τετραγωνικά μέτρα με ένα κόστος το οποίο είναι περίπου στα 590 ευρώ, αν βλέπω καθαρά.
1: 560 ευρώ, στα Καμένα Βούρλα, να σας βοηθήσω εγώ, 55 τετραγωνικά 465 ευρώ και στη Λίμνη Ευβίας. Τα 60 τετραγωνικά, 555 ευρώ. Δεν έχει μεγάλη διαφορά, όπως αντιλαμβανόμαστε, από περιοχή σε περιοχή, κύριε Μπάκα. Είναι περίπου 450 με 500-600 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
0: Είμαστε στα 100-150 ευρώ η ανώτερη τιμή την ημέρα. Και βλέπω ότι δεν συζητάμε για ένα σπίτι που είναι 25-30 τετραγωνικά. Συζητάμε για σπίτια που είναι 50-55-60-65 τετραγωνικά. Δηλαδή που μπορεί να φιλοξενηθεί μια τετραμελής οικογένεια.
3: Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια αφορούν τιμές βραχυχρόνιας. Δηλαδή Airbnb, τύπου Airbnb καταλήματα. Έτσι το αντιλαμβάνεστε αυτό. Μην μπερδεύεστε με τα ξενοδοχεία. Μην μπερδεύεστε με τις παροχές ξενοδοχειακές. Εδώ κονομάει το σούπερ μάρκετ και ο Airbnb στας. Και γλιτώνεις τα ακτοπλοϊκά. Βέβαια, αν είσαι από νησί δεν τα γλιτώνεις. Γιατί πρέπει να περάσεις απέναντι και να γυρίσεις πάλι στο νησί σου.

0: Τα νέα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μια σκληρή πραγματικότητα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, ποσοστό 46,6%, δηλώνει ότι αδυνατεί να καλύψει το κόστος έστω και μιας εβδομάδας διακοπών μέσα στον χρόνο, με την Ελλάδα να καταγράφει την υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον δείκτη.
1: Υπάρχει κρίση. Αυτό είναι γεγονός. Δεν περνάει ο κόσμος, δεν βγαίνει με τίποτα. Όταν πληρώνεται και μετά από 15 μέρες δεν έχει λεφτά. Λογικό δεν είναι. Τώρα τι πρέπει να γίνει, οι πιο μεγάλοι το ξέρουν αυτό, πιο ψηλά.
2: Πιστεύω ότι περισσότερο από ένας από τους δύο δεν μπορεί να πάει διακοπές. Είναι πιο μεγαλύτερο το ποσοστό. Αλλά δυστυχώς το κρίνω δυστυχία. Γιατί αν δεν μπορεί να ξεκουραστεί και λίγο να πας λίγο διακοπές, να ξεφύγει λίγο από την καθημερινότητά σου, είναι δράμα η κατάσταση. Δυστυχώς.
0: Πολίτες περιγράφουν την πίεση που δέχονται από το αυξημένο κόστος ζωής, επισημένοντας ότι οι διακοπές έχουν μετατραπεί σε πολυτέλεια. Όπως αναφέρουν, οι βασικές ανάγκες και οι καθημερινές υποχρεώσεις απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια έστω και για μικρές αποδράσεις.
2: Όχι, γιατί και εμείς είμαστε σου παραπάνω από το ποσοστό από τους ένας από τους δύο. Και έτσι δεν μπορούμε να πάμε ούτε και εμείς, δυστυχώς.
1: Όχι. Δεν έχω. Βέβαια, όταν εγώ βγήκα με σύνταξη προ 20 αιτία, 18 χρόνια, έχω χάσει ένα 500 ευρώ το μήνα. Και όλος, όχι εγώ μοναχά, και όλος ο κόσμος. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δυστυχώς δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα και φταίνει η μεγάλη. Τι να πω τώρα.
2: Έπρεπε να είχε πάρει ήδη μέτρα για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε. Όχι διακόπες να πάμε, να μπορούσε να ζήσει ο κόσμος. Αλλά δυστυχώς δεν ασχολούνται. Αυτή είναι σε άλλο κόσμο. Δεν σου ενδιαφέρει τίποτα για μας.
0: Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ίδια για όλους. Ανάμεσα στις μαρτυρίες, πολίτης δηλώνει ότι βρίσκεται σε ιδιαίτερα καλή οικονομική κατάσταση και μπορεί να προγραμματίζει τις διακοπές του χωρίς δυσκολία. Μια διαφορετική οπτική που αναδεικνύει τις μεγάλες οικονομικές ανισότητες που συνυπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία.
3: Βεβαίως, κάθε μέρα είναι διακοπές. Πάω εδώ, πάω εξωτερικό, πάω πιο πέρα. Βεβαίως, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Τι ήτσα, αντιαξόδοξο, δέψε γεμάτα τα μαγαζά. Όλοι του Αγίου κάνουν ιδιάκουμε. Ακρίβα έχει, είναι παγκόσμιο αυτό. Όχι, δεν έχει, όχι, όλοι γεμάτα είναι. Γεμάτα είναι. Ναι, διακοπές, ναι, 100% ήταν προχτές στην Καλαμάτα. Εντάξει, μπορεί τα τακτοπαιδιά να έχουν ακριβήνει, γιατί είναι σωστό και να ακριβήνουν. Γιατί να πάω εγώ στη Σάμμο. Δεν πάω στη Σάμμο, κάθομαι εδώ, κάποιο πέρα. Όσοι κλαίγονται, κλαίγουν.
4: Μπράβο, παιδί μου!
5: Μπράβο, παιδί μου! Πού σου να μην βασκαθείς! Ξυπνήστε!
6: Σιγά, ρε, σιγά, θα έχει το γάλα, ρε, πω.
7: Σταματήστε την κλάψα, ας πούμε, και τη μιζέρια. Σταματήστε, βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε. Μα καλά το...

Τώρα είδατε Καλαμάτα που είσαι Λιακόπουλε. Είδες ο Καλαμαντιανός. Άνετος ο Καλαμαντιανός. Άλλο επίπεδο εισοδήματος στην Καλαμάτα. Άνετος.

Γιατί θα υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν και αυτοί που μπορούν να πάνε άνετα και χωρίς πρόβλημα. Πάντα θα υπάρχουν. Απλά λιγοστεύει το ποσοστό, μειώνεται το ποσοστό αυτών που μπορούν. Και ανεβαίνει το ποσοστό αυτών που δεν μπορούν πλέον. Έτσι, μην ανησυχείτε όμως, τώρα έρχεται ο τουρισμός για όλους, η πλατφόρμα. Τουρισμός για όλους. Η πλατφόρμα.

Η ακρίβεια και κόβει μέρες από τις διακοπές και των Ευρωπαίων. Μη μ' ακούσω πάλι. Αύξηση στις αφίξεις στο αεροδρόμιο. Γιατί είναι καθαρά παραπλανητικό αυτό. Αφού αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μεγάλες διάρκεια διαμονές. Όχι. Όταν κάποιος έρχεται, ας πούμε, για 5 μέρες διακοπές, κάποιοι έρχονται για 5 μέρες διακοπές, θα περάσουν από το αεροδρόμιο

Και πόσα θα αφήσουν τώρα 5 μέρες. Εντάξει, θα πάνε σούπερ μάρκετ, παιδιά, είναι φοβερό αυτό που γίνεται στο σούπερ μάρκετ. Λέω δηλαδή, εγώ σούπερ μάρκετ μεγάλο δεν πάω. Δεν πάω. Αυτά εκεί κοντά στο αεροδρόμιο. Δεν πάω. Ό,τι ώρα και να πας, το βλέπεις από το πάρκινγκ. Θα ζήσεις έναν εφιάλτη έτσι και μπεις μέσα. Σαν, πώς το λένε, δοκιμασία του Survivor είναι. Να πας το Αύγουστο μήνα στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και στο άλλο απέναντι. Θες να βασανίσεις κανένα φίλο σου, τον στέλνεις για να σου κάνει τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Δεν θες να ταλαιπωρήσεις τον φιλοξενούμενό σου, του λες να πάει σε μικρότερο σούπερ μάρκετ, σε συνοικιακό, στο χωριού το κεντρικό, το μεγάλο, το σούπερ μάρκετ του χωριού ας πούμε, ή τα μικρότερα, τα πιο κοντινά. Μα σου λέει θα βρω το γάλα που χρειάζεται το παιδί. Εντάξει τότε, εντάξει, τράβα ταλαιπωρήσου. Τράβα ταλαιπωρήσου, τι θες τώρα. Τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω και σένα. Άμα τη ζητάει ο οργανισμός την ταλαιπωρία,

Λοιπόν, αν δεν έχετε κανονίσει τι θα φάτε το μεσημέρι, αν το βράδυ εκεί που έτσι είστε με την οικογένεια, την παρέα και λέτε τώρα ξέρω που να τρέχω Αύγουστο μήνα και αυτά, τώρα σε ταβέρνα και αυτά που είναι όλες πίχτρα στον κόσμο, παραγγέλνεις από το Λαδολέμονο 33409 τα ψητά σου και κάνεις barbecue στη βεράντα χωρίς barbecue, χωρίς να έχεις την εγκατάσταση, να έχεις την υποδομή, απολαμβάνεις τα ψητά του Λαδολέμονου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να παραγγείλεις μέσω τηλεφώνου ή μέσω εφαρμογής και τα κορυφαία ψητά του έρχονται εκεί που είσαι, στη βεράντα σου, στην αυλή. Έχεις βάλει εκεί τους ανεμιστήρες σου, έχεις φτιάξει κατάσταση ωραία και περιμένεις μόνο τον delivery, ο οποίος δεν αργεί γιατί είναι fast track το delivery στο Λαδολέμονο. Το μεσημέρι και με μαγειρευτά παίρνεις τηλέφωνο 33409 πάντα και ρωτάς τι πιάτα ημέρας σερβίρεται σήμερα. Παραγγέλνεις κάτι ελαφρύ γιατί είναι, κάνει και ζέστη και το συνδυάζεις και με τα ψητά του ή χωρίς τα ψητά του, μόνο μαγειρευτά το μεσημέρι. It's okay.

Έλα, πάμε να κάνουμε τα μαγικά μας μέχρι το τέλος. Abracadabra. Abracadabra. The Steve Miller Band.

0: Λοιπόν, αν τώρα τον Αύγουστο δεν προλαβαίνετε να κάνετε την καθημερινή σας άσκηση, γιατί είναι πολλή δουλειά και η πίεση τεράστια, έχεις όμως τη δυνατότητα να κάνεις συντηρησούλα. Βεβαίως, γιατί μπορεί η γρήγορη ρυθμή της καθημερινότητας να κάνουν την άσκηση να μοιάζει πολλές φορές μια δύσκολη εξίσωση. Αλλά νέα επιστημονικά δεδομένα έρχονται να μας θυμίσουν κάτι σημαντικό. Ακόμη και λίγα λεπτά κίνησης μέσα στην ημέρα μπορούν να κάνουν διαφορά. Μόλις 5 λεπτά μέτρια σωματικής δραστηριότητας καθημερινά, όπως ένα γρήγορο περπάτημα, ανεβοκατέβασμα στις σκάλες αντί για ασανσέρ, ή μια μικρή βόλτα με το ποδήλατο ή το σκύλο σου, μπορεί να συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας και στη μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου. Όπα μεγάλε. Όπα, δηλαδή αν αφήσουμε ένα μήνα τώρα την άσκηση θα υπάρχει και τέτοιο. Πιθανό γεγονός. Υπάρχει τέτοια πιθανή περίπτωση? Όχι. Ακούστε λοιπόν τώρα τα exercise snacks. Πώς τα λένε, έτσι τα λένε. Exercise snacks. Λίγα καθίσματα ενώ περιμένουμε να έρθει το φαγητό ή να μαγειρευτεί. Δηλαδή περιμένεις, παιδί μου, να έρθει η παραγγελία του λαδολέμονο. Κάνεις λίγα βαθιά καθίσματάκια. Ένα γρήγορο περπάτημα μέχρι το κοντινό κατάστημα που θέλεις κάτι να ψωνίσεις. Δύο αναψυκτικά, κάτι. Μερικές σκάλες αντί για το ασανσέρ. Χορός για ένα τραγούδι στο σπίτι. Πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό αυτό. Ντίνο, ξέρεις εσύ. Έτσι. Και λίγες διατάσεις ανάμεσα στη δουλειά. Αυτά τα ολίγα.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Μας έκοψε το Golden Break. Με αυτά και με αυτά. Έλα, Τιμόθε, πού είσαι? Στο παραπέντε, Τιμόθε. Στο παραπέντε. Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Στάθη, καλημέρα στην παρέα. Οπότε για αυτό το θεματάκι ακούμε Στάθη λογοθέτη κάθε πρωί στο στίγμα, έτσι με τις μουσικάρες του, και μπορούμε να χορεύουμε κιόλας. Δηλαδή όταν ακούμε πόπο, χαμός θα γίνει, χαμός. Θα γίνουμε όλοι fit, fit θα γίνουμε.
0: Βεβαίως φίλε μου, βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί. Boys and girls. Και μέχρι αύριο να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Παιδιά, πέθει πολύ τράφωμα έτσι τον Αύγουστο. Έχουν έρθει όλοι αυτοί που φοβούνται τα χαντάκια. Δεν ξέρω, δεν είναι μαθημένοι από χαντάκια. Και χαντακώνονται. Βέβαια είναι και έτσι λίγο πλημελής είναι λίγο πλημελής ο καθαρισμός των χόρτων. Και δεν βλέπει ο άλλος που τελειώνει η άσφαλτος. Καταλάβεις τι γίνεται? Που τελειώνει το δόστρωμα, δεν το βλέπει. Δεν βλέπει και τα χόρτα, σου λέει μαλακοσιά. Είναι και να πέσω, θα πέσω στα μαλακά. Λοιπόν, γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
8: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών.
10: μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Θέλω να πω ακούτε στίγμα. Και σήμερα είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 μαζί. Πάντα στην παρέα μας είναι η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Όπως είναι κουρτίνες και κουρτινόξυλα, όπως είναι υφάσματα. Κορυφαία ανατομικά στρώματα, αυτά της Elite Strom. Έπιπλα της Sofa Company και πάρα πολλά άλλα. Σε προνομιακές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές. Βεβαίως ταξιδεύουμε με τη Levante Ferries. Τα δρομολόγια της εταιρείας είναι αναρτημένα στο site της εταιρείας levanteferries.com και από εκεί μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας με μια απλή και γρήγορη, εύκολη διαδικασία. Σήμερα θα ασχοληθούμε αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής στη συνέχεια με τη θεσμοθέτηση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Σας το είχα προαναγγείλει την Παρασκευή. Έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη Ζάκυνθο που έχει τρεις δημοτικές ενότητες στην κατηγορία Α και μία στην κατηγορία Β. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Τώρα είναι σε εξέλιξη με τη μορφή τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την ένσταση από την αντιπολίτευση, τόσο από την παράταξη του κυρίου Τσουρουνάκη, από την παράταξη του κυρίου Αρετάκη και από την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης. Όλες οι παρατάξεις αντιπολίτευσης ζήτησαν να γίνει διαζώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το απόγευμα και όχι με τηλεδιάσκεψη σήμερα το πρωί. Κάτι το οποίο όμως δεν έγινε δεκτό. Να πάρουμε μια γεύση, γιατί υπήρξε μια μικρή ένταση πριν. Εσείς για να ακούσουμε λίγο.
1: Υπάρχει ζήγηση να τη δημοσιεύσουμε. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Στο τελευταίο δημοτικό.
0: Τώρα μιλάει ο κύριος Τσουρουνάκης.
1: Δεν έγινε έγινε μια συνεννόηση μεταξύ μας και μιλήσαμε την ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έγινε καμία συνεννόηση να πάρουμε τις εισηγήσεις τρεις ώρες μεσημέρι. Γιατί μεσημέρι.
2: Όχι, κύριε Τσουρουνάκη, αλλά επειδή με αφορά το θέμα, εγώ ήμουν εκεί. Ωραία. Και σας ρώτησα, ήσταν οι τρεις σας. Και μας είπατε ξεκάθαρα, θα κάνουμε πολιτική τοποθέτηση. Όχι, θα ανακόχει.
0: Τώρα μιλάει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Πλέσας.
3: Να πούμε
2: την αλήθεια, όπως είναι.
3: Και θα μας πείτε αν έγινε έτσι. Ήρθατε και μας ενημερώσατε ότι έγινε αυτό. Μας ενημερώσατε, εμείς δεν σας είπαμε καμία καταβατική.
2: Και είπατε ξεκάθαρα ότι θα κάνετε την πολιτική ενημέρωση, όχι ότι θα ζητήσετε την αναβολή. Είναι ο λόγος ο δικός μου ενάντια στο δικό σας. Ο κόσμος γενικότερα μπορεί να κρίνει. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Άλλο λέω, η εισήγηση που είναι το βασικό για την τροποποίηση του προϋπολογισμού.
2: Σας είπα ότι είχατε δίκιο στην αναβολή. Σε αυτό δεν διαφωνούμε. Σας είπα ότι θα κάνετε. Δεν είπατε εσείς ότι θα δείξετε θέμα νομιμότητας. Προχωράμε.
1: Το δίκιο δεν μπορώ να το κάνω κάτι. Έχω δίκιο. Ωραία.
4: Εσείς πήρατε την ευθύνη, κύριε Πρόεδρε. Εσείς αναλαμβάνετε.
2: Ναι, κύριε Πέτα, εντάξει. Άλλα κουβεντιάζουμε πριν και άλλα μετά. Αλλά πάμε προχωράμε. Άλλα κουβεντιάζουμε πριν και άλλα μετά. Προχωράμε.
1: Δεσμευτήκαμε ότι δεν θα κάνουμε καμία διαδικασία κατά τις απόφασεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Αυτό λέμε. Αυτό ακριβώς λέω, κύριε Τσουρουνάκη. Αυτό, κύριε Τσουρουνάκη.
0: Το αντικείμενο του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και του προηγούμενου που αναβλήθηκε, είναι η αναμόρφωση του προπολογισμού για συγκεκριμένα θέματα.
1: Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια κατρακύλα. Δεν φταίμε εμείς. Υπεύθυνη είναι η Δημοτική Αρχή και εσύ προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, που διευθύνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Γραπτός για το. Επειδή είναι γραπτό, ζητήσαμε την απόφαση, την εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών τώρα για το σημερινό
2: σύμφωνα με τον νόμο είναι ξεκάθαρη η εισήγηση, την κάνει ο κύριος Δήμαρχος.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
2: την κάνει εκεί.
1: Ζητήσαμε γραπτώς την εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών προς τον Δήμαρχο για την τροποποίηση και δεν μας φέρατε τίποτα. Γιατί?
2: Θεωρώ ξεκάθαρα εκ του νόμου ότι εισηγείται ο Δήμαρχος. Ωραία. Πολύ ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Κολλάμε, όχι, λέει ξεκάθαρα, εισηγείται ο Δήμαρχος.
1: Ωραία.
2: Προχωράμε. Από εκεί και πέρα.
0: Επαναλαμβάνω ότι έχουμε συνδεθεί με την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου τώρα ζωντανά που γίνεται με τη μορφή τηλεδιάσκεψης.
1: Προς τον Δήμαρχο για την τροποποίηση.
0: Ο κύριος Τσουρουνάκης με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν ένα διάλογο.
2: Όχι, είναι η εισήγηση του Δημάρχου. Υπογράφει ο Δήμαρχος την εισήγηση.
1: Γιατί δεν μας απαντήσατε γραπτός?
2: Γιατί ότι... κύριε Τσουρουνάκη, μου στείλατε την Παρασκευή το απόγευμα. Σήμερα, εδώ όπως είμαστε στη δημοσιότητα, σας απαντάω.
1: Ναι. Ότι είναι υπηρεσιακό έγγραφο και δεν μπορούμε να το έχουμε εμείς.
2: Είναι υπηρεσιακό έγγραφο. Από εκεί και πέρα θα μιλήσει η κυρία Γενική.
1: Είναι
2: θα το ζητήσετε από τον ίδιο τον κύριο Δήμαρχο.
1: Στο πρωτόκολλο για μας και για κάθε.
2: Μπορείτε από το πρωτόκολλο να το ζητήσετε.
1: Ναι, το ζητήσαμε από το πρωτόκολλο. Ωραία. Μας το φέρετε. Γιατί δεν το στέλνατε σήμερα το πρωί?
2: Γιατί το εγώ δεν το έχω αυτό το έγγραφο.
1: Και πρόεδρε, να πάμε επί της ουσίας. Γιατί έχουμε καθυστερήσει μισή ώρα. Λοιπόν, ναι. Μπορεί να διαχωριστεί ο προϋπολογισμός όσον αφορά το στάδιο και τα υπόλοιπα. Εμείς με τα υπόλοιπα δεν συμφωνούμε. Λοιπόν, αν μπορείτε να διαχωρίσετε τον προϋπολογισμό του γηπέδου, βεβαίως και θα το ψηφίσουμε.
0: Ο κύριος Τσουρουνάκης ζητά να διαχωριστεί η αναμόρφωση του προϋπολογισμού σχετικά με τις εργασίες του σταδίου από τους άλλους κωδικούς για άλλα ζητήματα.
5: Ποτέ μέχρι σήμερα τα 2,5 χρόνια
0: τώρα μιλάω ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος.
5: Ο Τσουρουνάκης ποτέ δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό. Μπορούν όμως, είναι απόλυτα κατανοητό και σεβαστό γιατί είναι διαφορετική πολιτική απόφαση. Μπορούν όμως να συμφωνήσουν όσο αφοράνε τα άνδρα επί του γηπέδου και τα υπόλοιπα να τα καταψηφίσουν όπως κάνει κάθε φορά χωρίς να υπάρχει καμία παρεξήγηση.
2: Εσείς κύριε Τσουρνάκη μπορείτε να πείτε ότι συμφωνούμε επί τα άρθρα των, για τα αθλητικά.
5: Να, να καταγραφεί στα πρακτικά ότι συμφωνούν με τα άρθρα του γηπέδου.
2: Αν συμφωνείτε επί αυτού, η αναμόρφωση πρέπει να προχωρήσει όπως είναι ολόκληρη. Δεν μπορεί να διαχωριστεί από ό,τι ξέρω κυρία Γενική. Αν έχετε εσείς κάποιο λόγο.
5: Ναι, αλλά στα πρακτικά σγραφτεί ότι συμφωνούν με τα σχετικά.
2: Ας σγραφτεί. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
3: Αυτό ακριβώς.
6: Θέλω και εγώ το λόγο, όποτε μπορέσετε.
2: Ναι, κύριε Κωνσταντίνου, παρακαλώ.
0: Τώρα μιλάει ο κύριος Κωνσταντίνου, ζήτησε το λόγο μάλλον. Ναι. Ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου από τη Λαϊκή Σπύρος.
6: Λοιπόν, για την τοποθέτηση καταρχήν του κυρίου Δημάρχου, για το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα τόσο σοβαρό θέμα όσο είναι ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να έρχεται τελευταία στιγμή. Αυτό λοιπόν είναι εκ των νουκ άνευ. Αλλά είχαν έρθει και όλα τα θέματα τελευταία στιγμή. Παρόλα αυτά, εμείς ως παράταξη κι ας μας κάνει μία λαθροχειρία ο Δήμαρχος και να βάζει όλες τις παρατάξεις σαν μία παράταξη της αντιπολίτευσης, εμείς έχουμε δείξει δείγματα και ακριβώς δεν δεχόμαστε αυτό το τσουβάλιασμα, να το πω έτσι. Έγιναν συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία πραγματικά ήταν, θα έλεγα, ακόμα και περίεργα. Δηλαδή, έγινε μία ένσταση, εγώ θεωρώ δικαίως. Από εκεί και πέρα δεν τοποθετήθηκαν οι παρατάξεις. Με δικιά σας ευθύνη, συλλογικά ως Δημοτική Αρχή, προκρίθηκε η αναβολή του Συμβουλίου, γιατί δεν τοποθετήθηκαν επί του θέματος αυτού οι παρατάξεις που το ζήτησα και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Επειδή υπήρχε εκείνη η περίεργη κατάσταση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό το λόγο σας στείλαμε επιστολή που ζητάγαμε την αναβολή αυτού του Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και να οριστεί ημέρα και ώρα που να είναι διαζώσεις και όσοι θέλουν φυσικά με τηλεδιάσκεψη. Εμείς παρόλα αυτά θα είμαστε εδώ πέρα, θα συζητήσουμε και δεν ξέρω, θα τοποθετηθούμε τώρα για τον προϋπολογισμό ή αργότερα.
2: Κύριε...
6: Να κάνω τώρα τοποθέτηση επί του προϋπολογισμού.
2: Όχι, να πάμε με τη σειρά, εγώ πιστεύω.
6: Με τη σειρά. Ωραία. Οπότε αυτή έπρεπε να κάνω αυτή τη δήλωση, γιατί δεν δέχομαι αυτό το τσουβάλιασμα που παρουσιάζει ο Δήμαρχος.
2: Ναι, κύριε Κωνσταντίνου. Εγώ επιλέγω να πάρετε όλοι το λόγο τώρα.
6: Αλλά και ο τρόπος που έγινε η αναβολή του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, εμάς δεν μας, δηλαδή δεν έγινε μια συζήτηση που να τοποθετηθούν οι παρατάξεις όπως ακριβώς ζήτησα, και φάνηκε στην αρχή ότι συνεννούσε και ο Δήμαρχος. Στη συνέχεια όμως αυτό άλλαξε στην πορεία και προκρίθηκε η αναβολή, γιατί όντως υπήρχε και παραβίαση των ζητημάτων με την εισήγηση, ας πούμε, που ήρθαν τελευταία στιγμή, με όλες τις εισηγήσεις, αλλά φυσικά και του προϋπολογισμού, που ήταν το πιο σημαντικό. Ωραία. Για τα υπόλοιπα θα τοποθετηθώ στην τοποθέτηση και του προϋπολογισμού.
2: Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το θέμα, όπως έχω πει, μπορούσε να υπάρξει μια συνεννόηση σε διάσκεψη πολιτικών αρχηγών. Προχωράμε σήμερα για αυτό το λόγο, επειδή πιεζόμαστε. Έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, όπου είναι η διαδικασία της σκοπιμότητας σύμφωνα με τον καινούριο νόμο, όπου λέει ότι πρέπει να πάρουμε απόφαση για την έκκληση σκοπιμότητας στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ανάθεση παροχής υπηρεσιών και εργασίας καθαρισμού, κοπής κόρτους και διάνοιξη στάφρωσης δημοτικής ενότητας.
0: Λοιπόν, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο σε εξέλιξη με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Αργότερα ίσως επιχειρήσουμε να συνδεθούμε εκ νέου. Τελικά θα προχωρήσει η συνεδρίαση, βέβαια με τις ενστάσεις από την αντιπολίτευση που ακούσαμε πριν. Λοιπόν, να πούμε ότι το έχετε αντιληφθεί ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία, έτσι. Έχουμε 37, 38. Σήμερα στη Ζάκηθο θα έχουμε 37 βαθμούς το μεσημέρι. Ζέστη. Η άνεμη ευτυχώς είναι από βόρειες διευθύνσεις, αν και ασθενής. Εντάξει, είναι 4 με 5 μποφόρ. Να ξέρετε ότι οι ίδιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και αύριο Τρίτη και την Τετάρτη, περίπου ίδιες και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Θα κρατήσει ζέστη δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή. Θα δούμε μετά για τα του Σαββατοκυριακού, είναι νωρίς από τώρα να πούμε περισσότερα. Να πω χρόνια πολλά στον Ήρων, την Ηρώ, την Ηρωνία, την Ιπολίτη, τον Ιπόλυτο, το Λαβρέντι, το Λαβρέντι, το Λαβρέντιο, χρόνια τους πολλά.

Επαναλαμβάνω ότι μετά το πρώτο διάλειμμα που θα ακολουθήσει λίγο αργότερα θα έχουμε τη συζήτηση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, διότι μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο που ανοίγει σε ό,τι αφορά τον τουριστικό σχεδιασμό της χώρας, διότι πλέον με αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό μπαίνουν σύμφωνα με την κυβέρνηση κανόνες στην τουριστική ανάπτυξη. Μιλάμε για τις επόμενες δεκαετίες. Είναι ένα σχέδιο που αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα για τοπικές κοινωνίες, για επενδυτές. Για πρώτη φορά η χώρα κατηγοριοποιείται με βάση την τουριστική δραστηριότητα, τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής, τις ανάγκες προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το νέο ειδικό προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης στις ήδη κορεσμένες τουριστικά περιοχές. Είναι πολλά τα ζητήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή του νέου πλαισίου στα νησιά και ειδικά για τη Ζάκυνθο. Θα έχουμε 3 δημοτικές ενότητες στην κατηγορία Α. Στις πλέον δηλαδή επιβαρημένες τουριστικά περιοχές. Μιλάμε για τις δημοτικές ενότητες Ζακυνθίων, Αρκαδίων και Λαγανά. Θα συζητήσουμε τι σημαίνει αυτό για τη Ζάκυνθο και για τις συγκεκριμένες πρώην δημοτικές ενότητες, πώς και πόσο θα περιοριστούν οι νέες ξενοδοχειακές ή αν θέλετε τουριστικές επενδύσεις, πώς θα επηρεαστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Θα συζητήσουμε πάρα πολλά στην πορεία και τι μπορούν να κάνουν και οι φορείς, έτσι, οι τοπικοί φορείς για όλα αυτά. Βλέπε Δήμος.

0: Πάμε να συνδεθούμε λίγο και πάλι με το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Που θέλουμε να μιλάμε για ένα τουριστικό προορισμό.
0: Τώρα μιλάει ο κύριος Κώστας Πέτας από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας.
1: Κατεβαίνουν τα χόρτα. Αυτό δεν.
0: Επαναλαμβάνομαι ότι είναι Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη.
1: Με αυτόν τον τρόπο ασκεί διοίκηση και δημόσια διοίκηση όσον αφορά το νησί μας. Εμείς λοιπόν θα ψηφίσουμε για λόγους πολιτικής προστασίας, ούτως ώστε χτες να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κοπής των χόρτων. Από εκεί και πέρα όμως θεωρούμε ότι δεν μπορεί να διοικηθεί έτσι ένας Δήμος με τον τρόπο που τον διοικείτε εσείς. Σας ευχαριστούμε.
2: Να πω μία λέξη μόνο, κύριε Πρόεδρε. Αυτή η διαδικασία έπρεπε να έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Απρίλιο, όχι μέσα Αυγούστου. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ. Κύριε Τσουρνάκη, απλά άλλαξε ο νόμος και είχε περάσει τη Δημοτική Επιτροπή. Κύριε Κωνσταντίνου.
0: Επειδή είναι με τηλεδιάσκεψη, όπως αντιλαμβάνεστε, η συνεδρία έχει κάποια προβλήματα.
3: Κύριε Κωνσταντίνου.
4: Ναι. Επειδή αφορά ακριβώς ζητήματα πολιτικής προστασίας, εμείς θα το ψηφίσουμε.
0: Χάνεται, βλέπετε, η επικοινωνία με κάποιους δημοτικούς συμβούλους. Τώρα χάθηκε με τον κύριο Κωνσταντίνο. Λοιπόν, να επαναλάβω και να πω ότι οι δημοτικές παρατάξεις αντιπολίτευσης ζήτησαν να γίνει διαζώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι με τηλεδιάσκεψη και να μεταφερθεί και σήμερα το απόγευμα. Δεν έγινε αποδεκτό αυτό από το Προεδρείο.
4: Ουσία,
0: για να συνδεθούμε και πάλι.
4: Δεν είχε
0: με τον
4: και την
0: κύριο
4: συνολική έγκριση του συνόλου των δημάρχων. Υπήρχε σφοδρή αντιπαράθεση και έχει αλήξει πάρα πολλά ζητήματα και ακόμα ανοίγει ζητήματα ο νόμος περί της τοπικής αυτοδιοίκησης, που πρόσφατα είναι ο νόμος ο οποίος εφαρμόζουμε. Για να υπάρχουν ζητήματα, επειδή υπάρχουν ζητήματα διαδικασιών με τα οποία έχει να κάνει με την πολιτική προστασία, εμείς θα το ψηφίσουμε.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Κωνσταντίνου. Για το τυπικό θα κάνω ονομαστική ψηφοφορία. Αγουστίνα Αγγελική.
5: Ναι.
3: Βίτσο Αγαπητός.
6: Ναι.
3: Βριώνης Παναγιώτης.
6: Ναι.
3: Γιακουμέλης Νικόλαος.
7: Ναι.
3: Βλαβάς Νικόλαος.
8: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Μ' ακούσατε.
3: Ναι, ναι. Παναγιώτης Ρώσος.
9: Ναι.
3: Κόκλας Ιωάννης.
10: Ναι.
3: Κόκορης Κωνσταντίνος. Κόκορης Κωνσταντίνος.
6: Ναι.
3: Κώτης Νικόλαος.
10: Ναι.
3: Μαλούχος Παύλος. Μπουρογιάννη Ευαγγελία.
5: Ναι.
3: Πέτας Νικόλαος.
10: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και εμείς εδώ, αφού τώρα γίνεται η ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και επαναλαμβάνω ότι η Levante Ferries είναι μαζί μας και επαναλαμβάνω ότι μπορείτε μέσω του site levanteferries.com να δείτε τις ώρες των δρομολογίων. Είναι έξτρα δρομολόγια που εκτελεί η εταιρεία από και προς τη Ζάκυνθο. Όποτε υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια και αυτά αναρτώνται, εσείς από εκεί μπορείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριο. Είναι εύκολη και απλή η διαδικασία. Άμεσα το λαμβάνετε στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Δεν χρειάζεται καν να το εκτυπώσετε. Θα το έχετε στην οθόνη του κινητού, θα πάτε στο πλοίο και θα γίνει το check-in στην είσοδο. Εάν θέλετε να αποκτήσετε τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ-Νεφ στη Ζάκυνθο, τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτη στην πόλη, Φωσκόλου 19. Αν θέλετε τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που κυκλοφορούν διεθνώς, είναι αυτά της Elite Strom και μόνο στην εταιρεία Μπράτη θα τα βρείτε. Αν θέλετε να αλλάξετε την επίπλωση και να αποκτήσετε τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company, θα τα βρείτε μόνο στον εκθεσιακό χώρο της εταιρείας Μπράτη στο Γαϊτάνι, όπου εκεί θα βρείτε και είδη για εξωτερικούς χώρους. Θα βρείτε υφάσματα διάβροχα, συστήματα σκίασης και για να ντύσετε εξωτερικούς χώρους τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, που είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό. Για να πάμε και πάλι να συνδεθούμε με την συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο.
2: Θα κάνει μια μικρή εισήγηση ο Πέτας και θα ψηφίσουμε, όπως είπαμε, θετικά μόνο.
3: Καταγράφεται στην απόφαση και στα πρακτικά. Ωραία. Η θετική εισήγηση για τις αλλαγές του γηπέδου.
2: για τα στο έργα.
3: Στο σύνολο της απόφασης που... απλά πάει κατά. Αυτό να ξέρετε, έτσι.
2: Εντάξει. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Σερουνάκης, ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, θα ψηφίσει η παράταξη θετικά, υπέρ δηλαδή, μόνο για την, στο κομμάτι της αναμόρφωσης που αφορά τα έργα στο δημοτικό στάδιο και όχι για τα, για τα άλλα θέματα που αφορούν γενικότερα αναμορφώσεις κωδικού, κωδικών προϋπολογισμού. Τώρα μιλάει ο κύριος Πέτας.
1: Επισκεπτών μας. Εμείς αντιλαμβανόμαστε την σημασία και τη σημαντικότητα του το ότι πρέπει να περάσει συγκεκριμένο θέμα για το γήπεδο, και αυτός είναι και ο βασικός λόγος όπου μέχρι τώρα βρισκόμαστε παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο, και είναι και ο λόγος όπου ό,τι αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στις υποδομές μας, στις αθλητικές υποδομές του Εθνικού Σταδίου, για να μπορεί να παίξει η ομάδα της Β' Εθνικής Κατηγορίας, όπου αποτελεί μεγάλη τιμή για όλους μας, για όλους τους Ακινθινούς, όπου θα εκπροσωπούν το νησί μας σε όλες τις πλευρές της Ελλάδας, αλλά όχι μόνο για την ομάδα του Αψάκινθου, αλλά και βέβαια για όλες τις ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο Εθνικό Στάδιο Ζακίνθου, για εκείνους τους αθλητές, για την Αγία Ζακίνθου, το τμήμα Στίβου δραστηριοποιούνται.
0: Λοιπόν, αύριο βέβαια θα ασχοληθούμε περαιτέρω μετά του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου. Ακούτε Στίγμα, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Να θυμίσω βεβαίως, να θυμίσω ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Καταρχάς μας ακούτε ζωντανά μέσω του stigmafm.gr και μπορείτε να στείλετε το δικό σας μήνυμα, είτε ηχητικό είτε γραπτό, οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό, μέσω Viber, μέσω WhatsApp ή μέσω email. Εσείς επιλέγετε τον τρόπο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι εδώ σε λίγα λεπτά.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομηρικό έπος.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Το καλοκαίρι

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Κόψει κακή, γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
4: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
5: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Στίγμα, Δευτέρα σήμερα 10 Αυγούστου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ανοίγουμε το θέμα που αφορά το κεφάλαιο για τον τουριστικό σχεδιασμό της χώρας, το νέο κεφάλαιο, γιατί έπεσαν υπογραφές. Θεσμοθετήθηκε το νέο ηθικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο προβλέπει πάρα πολλά και αυστηρότερους όρους δόμησης σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές και αυξάνει τα ελάχιστα όρια αρτιότητας για νέες ξενοδοχειακές μονάδες και εισάγει περιορισμούς για βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Και βάζει στην... εισάγει, να το πω καλύτερα, στο επίκεντρο και τη φέρουσα ικανότητα τις πραγματικές δυνατότητες κάθε προορισμού και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια για την εφαρμογή του στα νησιά και βέβαια στη Ζάκυνθο, που εδώ μας ενδιαφέρει άμεσα, με τρεις δημοτικές ενότητες Αρκαδίων, Ζακυνθίων και Λαγανά να κατατάσσονται στην κατηγορία Α, δηλαδή περιοχές που θεωρούνται οι πλέον επιβαρημένες τουριστικά. Τι σημαίνουν όλα αυτά για το νησί? Θα συζητήσουμε τώρα και θα ανοίξουμε την κουβέντα μας με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Μοθωνέο, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Μοθωνέο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστη, καλή εβδομάδα στους ακρατές σας και καλό υπόλοιπο του Αυγούστου, του πιο κρίσιμου, γιατί μπαίνουμε στο μεσαίο δεκαήμερο, που είναι και το πιο φορτωμένο από κόσμο τουριστικά.
0: Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πώς κρίνετε τη φιλοσοφία, να το πούμε έτσι γενικά, αυτού του νέου ειδικού χωροταξικού? Τι αλλάζει στα βασικά του σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς? Τι βελτιώνει, τι απορίες δημιουργεί, ποιες ενστάσεις έχετε, αν έχετε βέβαια?
1: Κοιτάξτε, το χωροταξικό για τον τουρισμό γινόταν συζήτηση εδώ και 2 χρόνια, είχε παρουσιαστεί και ένα προσέγγιο στη Ζάκη εδώ και 2 χρόνια. Πιστεύω ότι προσπαθεί να κάνει μια ολιστική λύση στο ότι είναι τουρισμός και πώς πρέπει να αναπτυχθεί από εδώ και πέρα ο τουρισμός, έτσι ώστε να μην χάνει την προστιθέμενη αξία, γιατί όπως ξέρουμε ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία, ναι, της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας.
0: Όχι.
1: Όλος ο κόσμος ζει από τον τουρισμό, είτε στην υπηρετική Ελλάδα είτε σε νησιά. Γιατί η υπηρετική Ελλάδα τροφοδοτεί τα νησιά και γίνεται και το ανάποδο.
0: Mm-hmm. Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να περιορίσει και τον λεγόμενο υπερτουρισμό. Συγκεκριμένο
1: περιοχή. Είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό για να μην χάσει την προστιθέμενη του αξία. Το βασικό θέμα είναι ότι στη Ζάκυνθο καταρχήν τα κριτήρια είναι οι κλίνες που έχει κάθε δημοτική ενότητα σε αναλογία με την έκταση που έχει, mm-hmm, τα διδαγωγικά χιλιόμετρα και με τους μόνιμους κατοίκους. Και γι' αυτό βλέπουμε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές κλίνες στην Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, Δημοτική Ενότητα Αρκαδίων και Δημοτική Ενότητα Λαγανά, που είναι οι τρεις πυλώνες του τουρισμού, mm-hmm, ως επιτοπλίζουν στη Ζάκη, το παίρνουν το μεγαλύτερο φόρτο, για το ότι βλέπουμε ότι είναι στην ελεγχόμενη ανάπτυξη, όπου για να μην πανικοβάλλεται το επιχείρημα της Ζακύνθου, ο προορισμός γίνεται για εκτός εδίου. Όχι για εντός
0: εδίου. Για εκτός, ναι. Για εκτός,
1: ναι, για εκτός εδίου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή για ξενοδοχειακές μονάδες εκτός εδίου βάζει όριο τις 100 κλίνες με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και δίνει και ένα μπόνους μετά από τη διαβούλευση που έγινε 6 κλίνες ανά στρέμμα, πάνω από τα 16 στρέμματα.
0: Ναι, εδώ μπαίνει το ελάχιστο απαιτούμενο των 16 στρεμμάτων, έτσι.
1: Ναι, το 16 στρεμμάτων μπαίνει, το ελάχιστο απαιτούμενο των 16 στρεμμάτων, mm, για τουριστική ξενοδοχειακή επιχείρηση, είτε είναι 3 αστέρων, 4 αστέρων, 5 αστέρων, mm, και δίνει μπόνους 6 κλίνες ένα στρέμμα, 6, 20 στρέμματα, δηλαδή για τα επόμενα 4 στρέμματα θα πάει 24 κλίνες ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά είναι συνυφασμένα και φυσικά με τις υποδομές, οι οποίες είναι οδικό δίκτυο, η ίδρυυση,
0: λίμματα, απορρίμματα,
1: αποχέτευση και καθαριότητα.
0: Ναι. Τώρα το ερώτημα, επειδή μπαίνει για πρώτη φορά στην όλη

0: σε επάρκεια σε νερό, αν έχει επάρκεια στα αποκεντρωτικά σου δίκτυα, δηλαδή αν έχει επάρκεια στα δίκτυα ίδρυψη, στα αποκεντρωτικά δίκτυα και στην καθαριότητα.
1: Ναι.
0: Και βασικά και αυτή η αναλογία που είπαμε μεταξύ των ληστών και μόνιμων κατοίκων.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα συνιστώσεις που ελέγχονται για να μπορείς να είστε όσον αφορά την φέρουσα ικανότητα.
1: Βέβαια, κύριε Μοθωνέο, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα, δεν είναι η πρώτη φορά. Οι ενστάσεις είναι στο γεγονός ότι αυτές οι δημοτικές ενότητες που είναι στην κατηγορία Α, περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης κτλ. Περιλαμβάνονται όλες οριζόντια. Δηλαδή, τι θέλω να πω, στη δημοτική ενότητα Λαγανά είναι αλλιώς η τουριστική ανάπτυξη.
0: Υπάρχει, το καταλαβαίνω, υπάρχει το κερί, έχουμε, αν και το κερί έχει πολλές κλίνες και αυτό.
1: Παράδειγμα τώρα.
0: Υπάρχει ο Αγαλάς και υπάρχει το Μουζάκι.
1: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς είναι ο νόμος έτσι, δεν μπορεί να το πάει ένα δημοτική κοινότητα. Γιατί αν γίνει ένα οδικό έργο ή ένα έργο ίδρυψης, πρέπει να περιλαμβάνει και τις άλλες δημοτικές κοινότητες που είναι λιγότερα ανεπτυγμένες και μπορούν να αναπτυχθούν μέσα στην ίδια δημοτική ενότητα.
1: Ναι.
0: Αλληλεπιδρούνται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Κατά συνέπεια, λαμβάνει υπόψη την κάθε πρώην δημοτική ενότητα και όχι την κάθε κοινότητα.
0: Όχι, την κάθε κοινότητα,
1: ναι.
0: Γιατί ένα εγωδικό ακούνε να πάσει στο κερί, θα περάσει από το Μουζάκι. Δεν θα περάσει από τον Αγαλό, θα περάσει. Δεν θα περάσει από τον Παντοκάτορα, από το Καλαμάκι. Αλλά είναι συνυφασμένα έτσι αυτές οι αλληλώσεις αρτίστης. Εμείς αυτό που είχαμε διαφωνία ήταν ότι θα έπρεπε ο Δήμος Ηλατίων να πάει στις αναπτυσσόμενες, όχι στις πρώιμες αναπτύσσεις. Διότι ήδη έχει εδώ τα τελευταία 15-20 χρονιά έχει έντονη τουριστική ανάπτυξη.
1: Ναι.
0: Και η άποψη μας ήταν ότι έπρεπε να μην πάει στις πρώιμες αναπτύσσεις, αλλά στις αναπτυσσόμενες. Και ο Αλικός να μείνει όπως είναι στις αναπτυγμένες.
1: Ναι. Κάτι
0: αλλά
1: το οποίο δεν πέρασε.
0: Δεν ακούστηκε πρότασή μας τότε στη διαβούλευση που το θέσαμε και έμεινε στις πρώιμες ανάπτυξης.
1: Τώρα θεωρείτε ότι όλο αυτό το πλαίσιο, όλο αυτό το νέο χωροταξικό, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να συμβάλλει σε αυτά τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε, δηλαδή στο να αντιμετωπιστεί αυτό που βιώνει το νησί χρόνια, έτσι, με τα προβλήματα, με τη διαχείριση απορριμμάτων, με την κυκλοφοριακή επιβάρυνση.
0: Βεβαίως θα μπορέσει, γιατί θα πρέπει οι θεσμοί της Δακίτου να ζητήσουν είτε κρατικά είτε κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να φτιάξουν και να διορθώσουν και να επεκτείνουν όλα αυτά τα δίκτυα που θα τους ανοίξει το δρόμο να πάνε σε μια άλλη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Άρα να φύγουν από την ελεγχόμενη ανάπτυξη, να πάνε στις ανεπτυγμένες.
1: Ναι. Άρα και ο Δήμος θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες πάνω σε αυτό το την κατεύθυνση.
0: Εννοείται. Ο Δήμος θα έχει εγρήγορση και να ψάχνει χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία θα καλυτερεύσουν τις τουριστικές ενότητες της Ακίθου, τις τουριστικές δημοτικές ενότητες και κατ' επέκταση και τις μόνιμους κατοίκους. Δηλαδή, ό,τι φτιάχνεται δυστυχώς για τον τουρισμό και επωφελεί και τους κάτοικους σε δεύτερη φάση.
1: Μάλιστα.
0: Αν και έπρεπε σε πρώτη φάση να τους επωφελεί, σε δεύτερη φάση επωφελεί και τους κάτοικους που μένουν μόνιμα 12 μήνες στο νησί.
1: Δύο τελευταία ερωτήματα. Εκτιμάτε ότι αυτό το νέο ειδικό πλαίσιο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις ή θα οδηγήσει σε πιο ποιοτικές τουριστικές μονάδες?
0: Εγώ πιστεύω θα οδηγήσει και βραχυχρόνια, δηλαδή όχι μακροχρόνια, σε πιο ποιοτικές τουριστικές επιχειρήσεις.
1: Άρα μπορεί και να αλλάξει και το μοντέλο του τουρισμού.
0: Ακριβώς, διότι και φαίνεται αυτό ότι σε εκτός σε δύο περιοχές, γιατί το είπα και εγώ ότι ο Δήμος Ηλατίων θα έπρεπε να πάει στις αναπτυσσόμενες. Βλέπουμε ότι έχουμε φύγει από τα δωμάτια και πάμε σε σουίτες. Άρα αυτό είναι ποιοτικότερος τουρισμός.
1: Ναι.
0: Παρατηρούμε ότι ένα απλό πράγμα που το έχω παρατηρήσει τα 2-3 τελευταία χρόνια, μπορεί να φταίει και ο κορονοϊός, η μετακινήσεις από το αεροδρόμιο προς τα καταλήματα δεν γίνεται με λεωφορεία 50, αυτά που πάρει και στην Αθήνα, αλλά γίνεται περισσότερο με πιο μικρά βανάκια και λιμουζίνες, οι οποίες είναι 15-20 ατόμων ή και 8 ατόμων.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα σαν νησί και με το φυσικό κάλλον που έχουμε και τις ωραίες παραλίες και το πράσινο να έχουμε ποιοτικότερο τουρισμό.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς θέλουμε υποδομές.
1: Κλείνοντας,
0: πάμε στο δεύτερο ερώτημα.
1: Κλείνοντας, υπάρχει κίνηση.

0: κίνδυνος να μετατοπιστεί η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές της Ακίνθου που μέχρι σήμερα έχουν μικρότερη πίεση?
1: Όχι, πιστεύω, όχι. Όχι, απλώς
0: καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι. Όχι τόσο πολύ με ξενοδοχεία. Πάνε περισσότερο προς τις βίλες και προς τα επιβλημένα διαμερίσματα. Δηλαδή η ανάπτυξη που θα δοθεί προς το Δήμο Αρτεμισίων, που περιλαμβάνει 5-6 κοινότητες που έχουν και αυτές οι θάλασσες, λέγοντας ο Κυλιωμένος, οι Μαργές, η Εξωχώρα,
0: ναι.
1: Πάει προς τη βίλα, δεν πάει τόσο πολύ προς τα στα κλασικού τύπου ξενοδοχεία.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή πάει η ανάπτυξη, δηλαδή στο Δήμο Ελατίων και στο Δήμο Αρτεμισίων, έχει ξεφύγει από τα κλασικού τύπου ξενοδοχεία, όπως είναι στο Δήμο Αγγλικών και στο Ζυπόγειο, πάει σε πιο ποιοτικό κομμάτι,
0: ναι, ναι, ναι, τουριστικό
1: ξενοδοχείου.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, προς θετική κατεύθυνση αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό.
1: Σε θετική κατεύθυνση, εγώ είπα αυτό και στα στρέμματα, εντάξει, είναι το 16, 12, 8. Εγώ το μόνο που είπα είναι που είχα την αντίθεση μου για το Δήμο Ελατίων, επειδή έχει αρχίζει και μπουκώνει ο Δήμος Ελατίων.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί έχει και πολύ δραστική έκταση ο Δήμος Ελατίων και ο Δήμος Αρτεμισίου.
0: Ναι, ναι. Κύριε Μοθωνέο, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, σας ευχαριστώ.
1: Να πω λίγο προσοχή τώρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση, δεν είναι τη στιγμή, αλλά μέσα στο χειμώνα και με το Υπουργείο Μεταφορών, με τα τετράτροχα, τις γουρούνες που λέμε, διότι είναι άδικο να βλέπουμε 20χρονα παιδιά που είχαν ένα όνειρο να έρθουν διακοπές στη Ζάκηθο ή να πάνε από αλλού σε κάποια νησία, πράσινα με την παρέα τους, να φεύγουν χτυπημένα. Λίγο προσοχή και στην πισίνη, λίγο προσοχή μου και στη θάλασσα με τα παιδιά.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Με αφορμή
1: δηλαδή,
0: το.
1: Ας πάμε 20 λεπτά πιο αργότερα στον προορισμό μας, τουλάχιστον πάμε με ασφάλεια και γυρίσουμε στο σπίτι μας, στους γονείς μας, με ασφάλεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μοθωνέο. Καλημέρα
1: έγινε,
0: να έχετε.
1: Έγινε, καλά σας, καλή μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Μαζί μας ήταν ο πρόεδρος του ΤΕΣ Ακίνθου, ο κύριος Γιώργος Μοθωνέος. Για να συνδεθούμε και πάλι με το Δημοτικό Συμβούλιο που γίνεται με τηλεδιάσκεψη.
2: Όπως βλέπετε και από τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
3: Μετά από κάθε απόφαση έχουμε και δευτερολογία, να ξέρουμε.
2: Να ξέρουμε τι.
3: Μετά από απόφαση υπάρχει και δευτερολογία. Γιατί είναι πρώτη φορά στην ιστορία τα χρονικά της Ακίνθου που η ΕΤΣ έχει στείλει τελεσίγματο το Δήμο Ακίνθου για την κατάδεια των δημοτικών γηπέδων. Πρώτη φορά έφυγε από το 85 που είχε ιδρυθεί.
2: Καλά τα λέτε στα
3: σα έστειλε τελεσίγραφο για την κατάδεια των δημοτικών γηπέδων.
2: Δεν θα περάσει ο λόγο σα, δεν θα περάσει η φωνή σα πάνω.
3: Δεν ξέρω, δηλαδή και πριν και στην αρχή και πριν μετά πουλού. Και αφού έχει γίνει ψηφοφορία, παίρνετε το λόγο και μιλάτε.
2: Η στρατηγική σας πλέον.
3: Τα πάμε, καταγραφήκανε, αφήστε τον κόσμο.
0: Τώρα υπάρχει μια αντιπαράτηση μεταξύ του Δημάρχου, του κυρίου Στασενόπουλου και του κυρίου Διονύση Μουζάκη από την Δύναμη Ελπίδας. Τα ακούμε. Για τα του σταδίου τώρα.
3: Βέβαια, σα βλέπουμε και κατηδία. Σε ζωντανή σύνδεση.
2: Επιτρέψτε με να σας πω κάτι. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες. Είτε διαδικτυακές είτε όχι. Όπως κόβατε και τα βιντεάκια.
3: Αποφεύγετε τεχνικά να υπάρχουν και ζακεθινοί πολίτες να μας ακούνε.
2: Κύριε Μουζάκη, έτσι θα κόβετε και τα βιντεάκια και στις διαδικτυακές συνεδριάσεις. Απλά την προηγούμενη φορά η αντιπολίτευση έθεσε θέμα ότι δεν ήταν οικονομική υπηρεσία μπροστά να δώσει απαντήσεις. Αυτό το αίτημα που είχε εκφράσει την προηγούμενη
3: εμείς
2: φορά.
3: Εμείς περιμένουμε ακόμα τη μελέτη για το κόστος όλων των εργασιών του κυπέδου.
2: Συνεχίζει να υπάρχει και κύριε Μπουζάκη, πραγματικά χαίρομαι που συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιο
3: και
2: δεν θα περνάει μόνο δικό σας.
3: Περιμένουμε τη μελέτη για το κόστος του Δημοτικού Κυπέδου. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα.
2: Κύριε Μουζάκη, καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
3: Ψηφίζουμε για να μην έχετε άλλο θείο, ότι δεν προλάβατε.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Τα γήπεδα θα γίνουν, να ξέρετε, και εμείς είμαστε εδώ.
3: Μακάρι, και εμείς μαζί σας είμαστε. Γι' αυτό και τα ψηφίζουμε. Μακάρι, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
2: Καλή συνέχεια στις δουλειές σας. Γεια σας.
4: Ευχαριστούμε.
3: Ξέρετε ότι είμαστε ιδιωτικοί υπάλληλοι και από αυτό ζούμε εμείς. Η δουλειά δική σας είναι αυτή που κάνετε. Είμαστε ιδιωτικοί υπάλληλοι και παρόλα αυτά μας φέρατε 2 ώρες τώρα για να μας βολοδέρνετε Δευτέρα πρωί, που ξέρετε τι σημαίνει τέτοια εποχή. Εσάς είναι δουλειά σας αυτή.
2: Είστε παλιό στην πολιτική και γνωρίζετε πολύ καλά από την
4: εδρία. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μουζάκη, δεν υπάρχει. Κύριε Μουζάκη, για να συνεχίζετε να πανευρίσκετε.
0: Προσπαθεί να βάλει τώρα μία τάξη ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Πλέσας.
3: Κύριε Δήμαρχε,
4: προχωράμε. Κύριε Δήμαρχε,
3: να προχωρήσουμε.
4: Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο θέμα.
5: Καταρχήν του Δημάρχου να προκαλεί.
4: Ευχαριστούμε. Επόμενο θέμα. Έγκριση παραχώρηση χρήση αθλητική εγκατάσταση πίστα κάρτ στη δημοτική κοινότητα Λιθακιά.
0: Λοιπόν, να θυμίσω για τα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι οι παρατάξεις αντιπολίτευσης διαφωνούσαν με την μορφή της τηλεδιάσκεψης στο να γίνει συνεδρίαση. Ήθελαν να διαζώσει σήμερα το απόγευμα. Τελικά αυτό δεν έγινε δεκτό. Συνεχίστηκε εδώ με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση. Η δύναμη ελπίδας δια του κυρίου Τσουρουνάκη ξεκαθάρισε ότι θα πει ναι στην αναμόρφωση μόνο για τα έργα που αφορούν το στάδιο, το δημοτικό στάδιο, και όχι, για τα υπόλοιπα θέματα.
4: Ο Κώρης Κωνσταντίνος.
0: Λοιπόν, και συνεχίζεται κανονικά η συνεδρίαση, εντάξει, με τις γνωστές ενστάσεις και εντάσεις κτλ. Εμείς θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά τον τουρισμό και θα στοχεύσουμε ειδικότερα βέβαια για τα της Ακίνθου. Τι σημαίνουν όλα αυτά που έχουν πλέον μπει στη ζωή μας με αυτό το νέο κεφάλαιο για τον τουριστικό σχεδιασμό της χώρας, ποιους επηρεάζει και ποιους όχι, αν μπορεί να συμβάλλει αυτό το χωροταξικό στην αντιμετώπιση προβλημάτων που χρόνια έτσι βιώνει το νησί με ζητήματα υποδομών, με πιέσεις στις παραλίες και στις προστατευόμενες περιοχές, με κυκλοφοριακή επιβάρυνση, με διαχείριση απορριμμάτων, με λίμματα, με υδροδότηση κτλ. Διότι έχει ενδιαφέρον και το γεγονός ότι στο επίκεντρο μπαίνει, εισάγεται και η έννοια της φέρουσας ικανότητας, δηλαδή των πραγματικών δυνατοτήτων κάθε προορισμού να υποδεχθεί επισκέπτες, χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον, οι υποδομές και η ποιότητα ζωής βέβαια των μόνιμων κατοίκων, έτσι. Τελείωσε η διαβούλευση, ότι πέρασε, βέβαια, όπου έχουν γίνει ενστάσεις και έχουν προλάβει κάποιοι φορείς να υποβάλουν ενστάσεις, αυτές θα εξεταστούν, χωρίς να γνωρίζουμε αν θα γίνουν αποδεκτές ή όχι βέβαια. Στην εταιρεία Μπράτης στο Γαϊτάνι θα βρείτε τα έπιπλα της Sofa Company, θα βρείτε ανατομικά στρώματα κορυφαία. Η σειρά Σίλι της Elite Strom είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς. Για κάθε δωμάτιο του σπιτιού θα βρείτε τα είδη, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, σεντόνια, μέχρι και βρεφικά είδη θα βρείτε. Εννοείται τα έπιπλα της Sofa Company που είναι υπέροχα. Και είδη για εξωτερικούς χώρους θα βρείτε. Και στην πόλη Φωσκόλου 19 τα λευκά είδη Γκύλα Ρος και Νεφ. Πάντα ταξιδεύουμε ακτοπλοϊκά με τη Levante Ferries. Αγοράζουμε το εισιτήριό μας διαδικτυακά, levanteferries.com. Εύκολη και γρήγορη διαδικασία που μπορούμε να κάνουμε όποια ώρα και στιγμή εμείς θελήσουμε. Πάμε και πάλι να συνδεθούμε με την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4: Σας Σαπών, Αντίος Μαραντώνης Γιονύς Σαπών, κύριος Κωνσταντίνος Γεώργιος.
6: Ναι, υπέρ.
4: Ωραία, κάτι Ιωνίς από.
0: Εντάξει, ψηφίζουν τώρα για άλλα θέματα. Τώρα ήταν η ψηφοφορία για την έγκριση παραχώρησης χρήσης αθλητικής εγκατάστασης πίστα κάρτ στη Δημοτική Κοινότητα Λιθακιάς.

Ακούτε Στίγμα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ναι, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Μπορείτε να επικοινωνείτε είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, που μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά τώρα ή αργότερα on demand. Θα περάσουμε στο επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε εδώ την συζήτησή μας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
3: Στίγμα.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
0: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Συνέχεια εδώ στον Στίγμα, 6 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Συζητάμε για το νέο κεφάλαιο που αφορά τον τουριστικό σχεδιασμό της χώρας, δηλαδή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Έπεσαν οι υπογραφές. Για να μην κάνω πάλι την ίδια εισαγωγή, να δούμε τι σημαίνει για τη Ζάκυνθο που μας αφορά, έτσι, αυτό το νέο πλαίσιο, ποιους περιορίζει, ποιους όχι, ποια είναι η φιλοσοφία του. Ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί από την πρώτη στιγμή με το ζήτημα αυτό, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε όλη η συζήτηση, ήταν και ο πολύ γνωστός δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Πέτας, τον οποίο έχουμε βεβαίως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, κύριε Πέτα.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστα και σε εσάς και στους ακροατές σας και χρόνια πολλά εν ώψη των ημερών.
0: Βεβαίως, χρόνια πολλά.
1: Δεν είχα ασχοληθεί μόνος μου, είχαμε ασχοληθεί μαζί.
0: Σωστό.
1: Πριν από 2 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σωστό.
1: Και λοιπόν, τις μέρες που πέρασαν τερατώθηκε η διαδικασία και τελικά εκδόθηκε η υπουργική απόφαση.
0: Ναι.
1: Που όπως φαντάζομαι είπατε και εσείς πρωτήτερα, καθορίζει στο εξής την εκτός σχεδίου δόμηση σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των δημοτικών ενωτήτων της Ζακύνθου.
0: Ναι, όπου έχουμε 3 δημοτικές ενότητες, Ζακυνθίων, Αρκαδίων, Λαγανά, που είναι στην κατηγορία Α.
1: Ναι. Ακριβώς, είναι ένα πρωτότυπο υπό την έννοια ότι κανένας άλλος νομός στην Ελλάδα για το 50% της περιοχής του δεν καταλαμβάνεται με τόσους μεγάλους περιορισμούς δομησιμότητας όπως η Ζάκυνθος.
0: Θεωρείτε ότι δικαιολογημένα εντάσσονται αυτές τις περιοχές ή όχι? Είναι κορεσμένες
1: δηλαδή? Θα σας πω ότι η γενική μου θέση είναι ότι το σχέδιο είναι, δημιουργεί πολύ μεγάλες αδικίες, πολύ μεγάλες ανισορροπίες και μπορώ να σας πω ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιεί για τους περιορισμούς της οικοδομησιμότητας από άποψη ξενοδοχείων δεν φαίνονται και τόσο πιστικά τα επιχειρήματα και οι ισχυρισμοί. Ακόμα και τα δεδομένα τα οποία λαμβάνει υπόψη του. Παραδείγματος χάρη, ένα πρόδειλο είναι ότι λαμβάνει υπόψη του για να καθορίσει τους περιορισμούς στην εκτός σχεδίου δόμηση, τις κλίνες που υπάρχουν σήμερα,
0: ναι,
1: εντός όμως δόμησης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο. Δημιουργεί σε διάφορα επίπεδα αδικίες. Παραδείγματος χάρη, όταν λέει ότι ολόκληρες οι δημοτικές ενότητες καταλαμβάνονται από τις ίδιες ρυθμίσεις, θεωρώντας ότι οι δημοτικές ενότητες ολόκληρες είναι κορεσμένες.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά στη δημοτική ενότητα Λαγανά, παραδείγματος χάρη, που την γνωρίζουμε όλοι μας, εκτός από την περιοχή του Λαγανά, που θα μπορούσε κάποιος να τη θεωρήσει κορεσμένη, σημειωτέων όμως ότι ο Λαγανάς έχει σχέδιο πόλης, βρίσκονται μέσα κοινότητες όπως είναι το Κερί ή το Μουζάκι.
0: Ναι, ή ο Γαλάς, παράδειγμα λέω τώρα.
1: Ακριβώς. Όπου εκεί δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αντίστοιχης έντασης ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή το τουριστικό φαινόμενο δεν έχει την ίδια μορφή.
0: Θα μπορούσε όμως, κύριε Πέτα, θα μπορούσαν τα αρμόδια υπουργεία, οι άνθρωποι που συνέταξαν το χωροταξικό, να λάβουν υπόψη τους την κάθε τοπική κοινότητα και όχι την πρώην δημοτική ενότητα.
1: Βεβαίως και θα μπορούσαν. Αυτό επαφίεται και να πω και το αποκλειστικά και μόνο στον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό δημόσιο ήθελε σε συγκεκριμένη περίπτωση να καθορίσει τα συγκεκριμένα όρια. Και να σας πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και κάτι το οποίο σκεφτόμασταν και χθες. Με κάποιους οι οποίοι πιθανότατα πρόκειται και να προσβάλλουν το συγκεκριμένο χωροταξικό ενώπιον των δικαστηρίων. Γιατί προφανώς προστασία πρέπει να υπάρχει. Και κάθε ένας έχει δικαίωμα να το προσβάλλει τα ψηφίγονται τα ένωμα δικαιώματά του.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη. Αλήθεια. Οι δημοτικές ενότητες όταν καθορίστηκαν το 1997 καθορίστηκαν με κριτήριο και με απότερο σκοπό τους όρους οικοδομησιμότητας μετά από 40 χρόνια. Η απάντηση είναι πως όχι. Το αν μια παραδείγματος χάρη δημοτική μια κοινότητα παραδείγματος χάρη η κοινότητα Αγίου Κυρίου με την κοινότητα του Αγίου Δημητρίου, το λέω γιατί πολύ απλά κατοικώ στον Αγίου Δημητρίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εν πωλής ήταν και αυθαίρετο. Η δημιουργία των δημοτικών ενωτήτων ήταν μια απάντηση στο 1997 και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δημιουργηθούν οι τότε καποδιστριακοί δήμοι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σχετίζεται με κάποιο τρόπο με το τουριστικό φαινόμενο και με την ένταση του τουριστικού φαινομένου. Ώστε να λαμβάνεται σήμερα κριτήριο μόνο και μόνο η δημοτική ενότητα και το αυθαίρετον αυτής.
0: Τώρα βέβαια ορίζεται στην πράξη πλέον επίσημα και η λεγόμενη φέρουσα ικανότητα ενός προορισμού.
1: Δεν υπάρχει μελέτη φέρουσας ικανότητας
0: σε σχέση με τη
1: Ζάκυνθο για καμία περιοχή. Ούτε προϋποτίθετο να έχει κατατεθεί σχετική μελέτη φέρουσας ικανότητας ώστε τελικά να δούμε τι αντέχουμε και τι δεν αντέχουμε. Κύριε Μπαστά, Ερώτηση. Αν δημιουργούσαμε, παραδείγματος χάρη, μια αφαίρουσα ικανότητα στο ελληνικό της Αττικής, επρόκειτο να μας πει ότι θα μπορούσε να οικοδομηθεί ένας τέτοιος ουρανοξύστης όπως σήμερα? Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά σχετίζονται με τις ευρύτερες υποδομές και κάτι περαιτέρω.
0: Ναι.
1: Στις πόσες κλίνες, παραδείγματος χάρη, μια περιοχή λογίζεται ως κορεσμένη ή όχι? Ξέρετε. Μην το παλέψετε και μην αγωνιάτε, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Γιατί πολύ απλά η υπουργική απόφαση δεν αναφέρει ποιο είναι το όριο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή, παραδείγματος χάρη στο Λαγανά, επιθυμούμε να γκρεμίσουμε 5 ξενοδοχεία, θα κατεβούμε κατηγορία.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, ναι, αντιλαμβάνομαι.
1: Θέλω να πω, με απλό τρόπο προσπαθώ να δώσω λίγο τα παραδείγματα και τις αντιφάσεις της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης.
0: Και
1: ενέχουν αντιφάσεις.
0: Και αυτό που έτσι δημιουργεί απορία είναι το όριο της γης, δηλαδή το μίνιμουμ των 16 στρεμάτων, εκτός σχεδίου βέβαια.
1: Φανταστείτε, ερώτηση. 16 στρεμάτων εκτός σχεδίου δόμησης.
0: Ναι.
1: Ερώτηση. Αλήθεια. Ο πλάνος ως τι λογίζεται? Ως σχέδιο πόλης, ως εντός ή εκτός? Σήμερα, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια τεράστια νομική εκκρεμότητα η οποία μένει από το παρελθόν στο να ολοκληρωθεί το σχέδιο πόλης του πλάνου.
0: Ναι.
1: Ακόμα τυπικά δεν έχει περατωθεί. Τυπικά λοιπόν πώς θα λογιστεί ο πλάνος, ως εντός ή εκτός?
0: Ναι.
1: Θα έχουμε τον περιορισμό των 16 στρεμάτων ή όχι?
0: Ναι, αλλά σου λένε τα υπουργεία, να κάνω και τον αντίλογο. Η κυβέρνηση, εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα κάνετε εσείς το σχέδιο πόλης. Πρέπει τώρα να καθορίσουμε τα κριτήρια και πρέπει να βάλουμε κάποιους κανόνες.
1: Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Εμείς ως κυβέρνηση, ως κράτος, δεν μπορούμε να περιμένουμε να λύσετε τις δικές σας νομικές εκκρεμότητες. Τότε, όταν κάποιος νομοθετεί ή λαμβάνει εκτελεστικές αποφάσεις, όπως η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, χωρίς να λαμβάνει τις επιμέρους ειδικές ιδιαιτερότητες, εκ των πραγμάτων θα νομοθετήσει με κάποιο τρόπο που θα δημιουργήσει αστοχίες, αδυναμίες, αντιφάσεις ή και αδικίες. Και να σας πω και κάτι. Το γενικό μήνυμα το οποίο απορρέει από αυτή την υπουργική απόφαση είναι στην πραγματικότητα, όπως έχω πει και στο παρελθόν και το είπαμε και μαζί πριν από χρόνια, είναι ότι όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Χωρίς να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο για τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Βέβαια, όποιος. Ναι, παρακαλώ.
1: Και φανταστείτε το ενδεχόμενο να έχετε μια ιδιοκτησία 15 στρεμάτων σε μία από αυτές τις περιοχές και να σας λείπει το 16ο στρέμα προκειμένου να χτίσετε ένα ξενοδοχείο.
0: Mm-hmm.
1: Αλήθεια, έχει σκεφτεί κάποιος αυτό το παράδειγμα, ποια θα είναι η αξία αυτού του 16ου στρέμματος?
0: Άρα με αυτή τη λογική χάνουν την αξία τους και πάρα πολλές ιδιοκτησίες, έτσι?
1: Ακριβώς. Χάνουν την αξία τους και την ίδια στιγμή βεβαίως. Θα ήθελα να σκεφτούμε και κάτι παραπάνω. Ποια θα μπορούσε να είναι η συνέπεια όταν μια ολόκληρη δημοτική ενότητα χαρακτηρίζεται ως κορεσμένη στην μελλοντική χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή ξενοδοχείων από το τραπεζικό σύστημα? Το τραπεζικό σύστημα θα χρηματοδοτεί περιοχές που θα λογίσει κορεσμένες και κατά συνέπεια περιθωριοποιημένες.
0: Βέβαια,
1: θέλω λίγο να το σκεφτούμε αυτό.
0: Ναι. Βέβαια, στο σημείο έχει αυτό συνέπεια. Να προσθέσω, και το ξέρετε πολύ καλά εσείς, πολύ καλύτερα από μένα, ότι τα δεδομένα που ελήφθησαν για να θεωρηθεί μια περιοχή κορεσμένη στη συγκεκριμένη κατάταξη, π.χ. κατηγορία Α, κατηγορία Β κτλ., είναι και τα ζητήματα με το νερό, με τα λίμματα, με τα απορρίμματα.
1: Δεν έχουμε ειδική αιτιολόγηση. Η κοινή υπουργική απόφαση ως βασικό κριτήριο λαμβάνει υπόψη και το λέει, ρητά, γι' αυτό και μπορώ να στοιχηθώ σε αυτό.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Μένω σε αυτό ότι είναι οι κλίνες.
0: Είναι μόνο οι κλίνες. Α, μάλιστα.
1: Δευτερευόντως οι ειδικότερες συνθήκες, χωρίς όμως να μας λέει ποιες είναι εκείνες οι ειδικότερες συνθήκες που αφορούν εν προκειμένου τη Ζάκυνθο, τη Δημοτική Ενότητα Λαγανά ή τη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίων.
0: Ή Ζακυνθίων.
1: Ενότητα Ζακυνθίων, ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ζακυνθίων.
0: Ναι.
1: Ποιες είναι αυτές οι ειδικές περιπτώσεις? Δεν φρονώ ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους εξειδικευμένη και συγκεκριμένη μελέτη για κάποια δημοτική ενότητα ξεχωριστά. Άλλωστε, εάν η διοίκηση στεκόταν τόσο πολύ με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια στα επιμέρους προβλήματα, τότε θα είχε προφανώς αντιληφθεί ότι δεν είναι, όπως είπα και πριν, το ίδιο πράγμα το Γαϊτάνι και το ίδιο πράγμα το πλάνο Σιωτήρη, ή το Σαρακινάδο με τον πλάνο.
0: Προφανώς.
1: Ή το Βανάτο με τον πλάνο.
0: Προφανώς δεν είναι το ίδιο.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν εδώ ενέχει ένα στοιχείο αδικίας εκ των πραγμάτων.
0: Μπορεί όμως ένα νησί, ερώτημα, μπορεί ένα νησί να συνεχίσει να αυξάνει τις κλίνες όταν υπάρχουν προβλήματα, δεδομένα προβλήματα, στις βασικές του υποδομές?
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή, κύριε Μπάστα, συνεχίζουμε να εκδίδουμε οικοδομικές άδειες. Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο, παραδείγματος χάρη, μέχρι τώρα δεν έχουμε εξαρτήσει την έκδοση οικοδομικών αδειών, επιχειρήσεων, ξενοδοχείων με τις ευρύτερες υποδομές? Και πώς θα κρίνουμε, κύριε Μπάστα, τις υποδομές? Δηλαδή, αν φτιάξουμε ένα καινούργιο αποχέτευσή μας στην τάξη, πώς θα του καθορίσουμε το κριτήριο? Αν το νερό επαρκεί, στα πόσα κυβικά νερού είμαστε OK για να συνεχίσουμε να αυξάνεται?
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι. Θέλω να το πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι αρρύθμιστα εν πολλής. Είναι αόριστα. Μάλιστα. Τα πετάμε μέσα και τα συζητάμε μέσα στο ευρύτερο δημόσιο διάλογο, διότι όλοι υφιστάμεθα τον υπερτουρισμό. Το γεγονός ότι οι υποδομές έχουν εξαντληθεί. Ναι, μάλιστα. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Ότι το νησί μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται σε αυτό το δρόμο. Όμως πρέπει να καθορίσουμε, αυτή τη στιγμή θέτουμε νομικούς περιορισμούς πια, και ποια είναι τα κριτήρια γι' αυτό, ώστε να είμαστε δίκαιοι, για να έχουμε δίκαιες πολιτικές. Να μην δημιουργούμε ανισότητες.
0: Ναι. Θεωρείτε, κύριε Πέτα, ότι θα γνωρίζω ότι έχουν υποβληθεί ενστάσεις και αποφορείς, έτσι, οι οποίες θα συζητηθούν.
1: Δεν είσαι ακούστηκαν προφανώς. Αυτή τη στιγμή εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση, έχουν τελειώσει. Οποιοδήποτε προγενέστερος διάλογο σημαίνει ότι κατά βάση απέβει άκαρπος. Και το λέω αυτό διότι βλέποντας το σχέδιο αρχικά της κοινής υπουργικής απόφασης που είχε τεθεί σε διαβούλευση και το τελικά εγκεκριμένο, η διαφοροποίηση είναι ελάχιστη. Είναι ελάχιστες. Δεν λήφθηκαν υπόψη αυτού του είδους τα κριτήρια.
0: Θεωρείτε ότι θα προσφύγουν και πολίτες και φορείς στα δικαστήρια?
1: Ασυζητητή. Και προφανώς μπορεί να προσφύγει κάποιος τώρα, στο παρόν στάδιο, εφόσον φύγεται, ή οποτεδήποτε στο μέλλον, γιατί αυτά ισχύουν και για το μέλλον, μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι θα του αρνηθούν να εκδώσουν μια οικοδομική άδεια, τότε δεν έχει άλλο τρόπο από το να προστατεύσει την ιδιοκτησία του και τα δικαιώματά του παρά να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη.
0: Η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος ειδικότερα, πώς μπορεί να κινηθεί, τι μπορεί να κάνει?
1: Έπρεπε σε προγενέστερο στάδιο, και το είχαμε πει ήδη από το 2024, γι' αυτό το είχαμε πει, ναι, ώστε το τοπικό πολιτικό σύστημα να έχει δημιουργήσει μια ομάδα, κατά τη γνώμη μου, εργασίας εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να καταθέσουν ολοκληρωμένα και με λεπτομέρειες στιβαρές προτάσεις αναθεώρησης και επιμέρους διαφοροποιήσεων, νομικά και τεχνικά άρτιες. Κοιτάξτε να δείτε, ένα τέτοιο κείμενο δεν είναι ένας απλός νόμος. Ναι. Έχει μια ορολογία τέτοια και τεχνικές προϋποθέσεις, τεχνικές απαιτήσεις και νομικές απαιτήσεις που δεν είναι εύκολο το να τις αντιληφθεί κάποιος.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε μια ομάδα εργασίας να επιληθεί του συγκεκριμένου ζητήματος. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη, από ό,τι ξέρω.
0: Κύριε Πέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
1: Κύριε Πάστα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Με τον νομικό, τον κύριο Νίκο Πέτα, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς εδώ και χρόνια, έτσι, με την υπόθεση αυτή, συζητήσαμε και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.

0: Συζητάμε για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το νέο κεφάλαιο για τον τουριστικό σχεδιασμό της χώρας. Έπεσαν οι σχετικές υπογραφές, η Kia όπως λέμε, το οποίο φιλοδοξεί να βάλει κανόνες στην τουριστική ανάπτυξη όχι των επόμενων ετών, των επόμενων δεκαετιών θα έλεγα. Φυσικά αφορά πάρα πολλούς και στη Ζάκυνθο. Ένας φορέας ο οποίος ασφαλώς και έχει, έχει δεδομένα ενδιαφέρον για αυτό το οποίο προϋποθέτει, δημιουργεί, συνθέτει αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό, είναι και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, προφανώς. Θα μιλήσουμε τώρα με την αντιπρόεδρο του φορέα, την κυρία, την συμπατριώτησά μας, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Την έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Τετράδη.
1: Καλή σας μέρα, την καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε ένα γενικό πλαίσιο, έτσι, πώς κρίνετε τη φιλοσοφία του νέου ειδικού χωροταξικού, πώς την κρίνετε, ποια είναι τα σημαντικότερα σημεία που θέλετε εσείς να σταθείτε ως μια πρώτη ανάγνωση?
1: Κοιτάξτε, δεν θα σας μιλήσω μόνος Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Συστήματος Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Mm-hmm. Θα σας μιλήσω και ως πρόεδρος ξενοδόχων Ζακύνθου, γιατί νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να δούμε όλο αυτό τι μπορεί να κάνει και για τη Ζάκυνθο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εγώ θα σας πω ότι σίγουρα το χωροταξικό, όσο και να κάποια πράγματα σαφώς δεν μας ικανοποιούν, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη ύπαρξης ενός σύγχρονου χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Mm-hmm. Αυτό το οποίο συζητάμε και έχουμε τηθεί και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και ο ΣΕΤΕ, mm-hmm, είναι ιδιαιτέρως οι οριζόντιοι περιορισμοί,
0: ναι,
1: που αυτή τη στιγμή φαίνεται να ισχύουν. Και αυτό για ποιο λόγο? Γιατί στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να έχουμε βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, πρέπει οι κανόνες να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε τόπου.
0: Να θυμίσουμε,
1: για παράδειγμα,
0: παρακαλώ, ναι.
1: Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να εξισώσουμε τη Μύκονο και τη Σαντορίνη με τη Φολέγανδρο, με τη Γάβδο, με την Κάλυμνο, για να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο υπάρχει σαφής ανάγκη να γίνει, mm-hmm, είναι να μπορέσουμε αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γίνει,
0: mm-hmm,
1: να μπορέσει οι τοπικές κοινωνίες, η τοπική αυτοδιοίκηση κατά βάση να έχει ρόλο. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχει ιδιαίτερο ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορέσει να αλλάξει το μοντέλο ανάπτυξης. Για παράδειγμα, να μπορέσει να αλλάξει κατηγοριοποίηση μιας περιοχής.
0: Ναι.
1: Όταν
0: να θυμίσουμε,
1: το απαιτούν τα δεδομένα.
0: Ναι. Να θυμίσουμε, κυρία Τετράδη, ότι για τη Ζάκυνθο έχουμε τρεις δημοτικές ενότητες, Ζακυνθίων, Αρκαδίων και Λαγανά, που κατατάσσονται στην κατηγορία Α. Δηλαδή περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης. Δηλαδή θεωρούνται επιβαρημένες τουριστικά περιοχές. Το οξύμορο.
1: Προσέξτε, και όλες οι υπόλοιπες, κύριε Μπάστα, είναι δέλτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τίποτα ενδιάμεσο. Είναι και μία βήτα, έτσι. Αλλά
0: είναι
1: στην πραγματικότητα τίποτα,
0: ναι,
1: ενδιάμεσο. Και άρα πάμε από την απόλυτη εντός αγωγικών απαγόρευση, περιορισμό κτλ. Στο δέλτα. Και από εκεί και πέρα και μέσα στη ζώνη Α, δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προσεχθούν. Ναι. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε για παράδειγμα τη ζώνη Α στο Λαγανά.
0: Ναι.
1: Ο Λαγανάς λοιπόν έχει μια πολύ συγκεκριμένη ανάπτυξη, ενδεχομένως κάποια του κομμάτια να χρήζουν περιορισμών, mm-hmm, οι οποίοι μπορεί και να βοηθούν την ανάπτυξη. Έτσι. Δηλαδή κάποια κομμάτια μπορεί να μην πρέπει να χτιστούν άλλο ή να χτιστούν με συγκεκριμένο τρόπο.
0: Γιατί είναι κορεσμένα, αυτό λέτε, ναι.
1: Όμως φανταστείτε λοιπόν ότι εκεί που ο Λαγανάς λοιπόν είναι στην Α ζώνη και εντός σχεδίου πόλης, έχει ένα ξενοδοχείο το οποίο το μισό ξενοδοχείο είναι στο Α στο Λαγανά και το άλλο μισό ανήκει το οικόπεδο στην κοινότητα Μουζακίου για παράδειγμα,
0: ναι,
1: το οποίο είναι εκτός σχεδίου, ναι, άρα αν ο ιδιοκτήτης δεν έχει 16 στρέμματα δεν μπορεί να κάνει επέκταση, ας πούμε, στο ξενοδοχείο του βάσει του χωροταξικού αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, είναι το περίεργο και το οξύμορο.
1: Αυτό είναι λοιπόν μια ιδιαιτερότητα που σαφώς και δεν μπορεί να τη δει ένα εθνικό χωροταξικό. Και γι' αυτό και μιλάμε ότι πρέπει λοιπόν να δοθεί ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, mm-hmm, και στις ίδιες τις κοινωνίες να δουν, να εξετάσουν αυτούς τους περιορισμούς, αν θέλετε, και να δουν ποιο είναι και το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουν. Γιατί ξέρετε, και εδώ νομίζω εγώ πρέπει να τελειώσω, να σας πω ότι το πραγματικό στοίχημα για το χωροταξικό δεν είναι πόση ανάπτυξη θα επιτρέψει, αλλά και τι είδους ανάπτυξη θα προκαλέσει. Εγώ να σας πω ότι εμείς λοιπόν, σαν ξενοδόχοι, όλοι οι σύλλογοι, σαν φορείς τουρισμού, σε συνεργασία και με το Δήμο, συνεργαστήκαμε για να καταθέσουμε τις ενστάσεις μας, αν θέλετε, στη δημόσια διαβούλευση. Αυτό το κάναμε με το γραφείο, το γραφείο Γκινήσι, και νομίζω ότι θα σας μιλήσει και ο κύριος Γκινήσις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Γκινήσις είναι και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Θεσμικού Πλαισίου του ΧΕΛΕΤ. Είναι σύμβουλος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος ακριβώς. Αλλά και του Δήμου της Αθήνας, δηλαδή ως κοροτάκτης πολεοδόμους, αν θέλετε, και μαζί τους μελετήσαμε τι γίνεται, κάναμε τις ενστάσεις μας. Και το γεγονός ότι καταθέσαμε ενστάσεις τέλη Ιουνίου μέσα στην προθεσμία και με το σωστό τρόπο, μας δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε ενστάσεις και να παρέμβουμε. Γιατί αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, δεν θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, τώρα να παρέμβουμε, να συζητήσουμε, να καταθέσουμε εκ νέου ενστάσεις, ώστε να μπορούν να εξεταστούν και να μπορούμε να δούμε πού μπορούμε και τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Αλλά όπως επιμένω και λέω, το θέμα είναι τι είδους ανάπτυξη θέλουμε. Το θέμα είναι να μελετήσουμε και τη φέρουσα ικανότητα. Περιλαμβάνονται και όλα αυτά στο χωροταξικό, αλλά επειδή εγώ δεν είμαι εξειδικευμένη να τα αναλύσω όλα αυτά, νομίζω ότι θα τα αναλύσετε πολύ καλύτερα με τον κύριο Κοιμήση.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Γιατί έχουμε συζητήσει και με εκείνον για το μοντέλο ανάπτυξη της Ζακύνθου και πώς θα μπορούσε να γίνει με σωστό τρόπο, βλέποντας τη φέρουσα ικανότητα και φτιάχνοντας πραγματικά κάτι το οποίο θα ανεβάσει τη Ζάκυνθο. Μια Ζάκυνθο η οποία μπορεί να είναι ποιοτική, μπορεί να είναι αξιόλογη και μπορεί πραγματικά όλα αυτά τα εξαιρετικά, αν θέλετε, στοιχεία που έχει, πέραν του φυσικού κάλους, να τα εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος και της οικονομίας.
0: Δώσατε πολύ ωραία πάσα, κυρία Τετράδη, και αυτό θα γίνει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μου, και θα ακούσω και εγώ με πολύ ενδιαφέρον τώρα τη συζήτησή σας.
0: Ευχαριστώ. Καλή σήμερα. Καλή σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, η κυρία Χριστίνα Τετράδη ήταν μαζί μας. Ναι, θα ακολουθήσει τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Βασίλη Κοιμήση, τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου της Ελληνικής Εταιρείας, αμέσως μετά το διάλειμμα που τώρα έρχεται.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Το ίδιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 6421 89.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.

0: Havana Bahia Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Στίγμα. Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στον Στίγμα. 35 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο και συζητάμε βέβαια για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο θέλει να βάλει κανόνες, να το πω έτσι απλά, στην τουριστική ανάπτυξη όχι μόνο των επόμενων ετών αλλά και δεκαετιών, θα έλεγα. Ένα νέο κεφάλαιο έχει ανοίξει για τον τουριστικό σχεδιασμό της χώρας, που αλλάζει σημαντικά πάρα πολλά δεδομένα. Δεν θέλω να επεκταθώ για να μην φάω εντός αγωγικών χρόνο από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θεωρώ ότι θα έχουμε τώρα για το νέο πλαίσιο και για τα όσα αφορούν την Ζάκυνθο, που μας αφορά, μας ενδιαφέρει εδώ άμεσα. Θα μιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Πολεοδόμος, χωροτάκτης, αρχιτέκτον, διευθυντής βέβαια του Πολεοδομικού Γραφείου Γκυμίσης και Συνεργάτες, σύμβουλος και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Δήμου και φορέων της Ζακυνθού για το ηθικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, ο ίδιος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου της ΕΛΕΤ, δηλαδή της Ελληνικής Εταιρείας, και αναφέρομαι στον κύριο Βασίλη Γκυμίση, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκυμίση, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα, καλή εβδομάδα σε εσάς, στους ακροατές σας και καλή Παναγιά.
0: Να έχουμε όλοι. Αμήν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό να μπορώ να απευθυνθώ στους ακροατές για ένα τόσο σοβαρό θέμα και ακολουθώντας βέβαια τόσους σημαντικούς εκπροσώπους της Ζακύνθου, επίσημους δηλαδή, για ένα τόσο κρίσιμο θέμα. Mm-hmm. Απλά να κάνω μια επισήμανση, το είπατε βέβαια και εσείς, εδώ δεν είμαι με την ιδιότητά μου ως αντιπρόεδρος Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου της ΕΛΕΤ, που είναι ένας ιδιαίτερα καταξιωμένος μη κυβερνητικός οργανισμός προστασίας του φυσικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Είμαι με την ιδιότητά μου σύμβουλου του Δήμου Ζακύνθου και φορέων Ζακύνθου και υπεύθυνος για τη διατύπωση των θέσεων στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης. Όπως επισημάνθηκε από την κυρία Τετράδη, έγινε μια πολύ ιδιαίτερα συντονισμένη προσπάθεια. Ναι. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για το πώς αγκάλιασαν οι φορείς και ο Δήμος αυτή την προσπάθεια σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια, mm-hmm. αξιοποιώντας βέβαια και δουλειά που γίνεται χρόνια. Μάλιστα. Ήδη από το 2024 και πιο πριν, για να διατυπωθούν οι θέσεις αυτές που είναι προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση. Άκουσα με πολύ προσοχή και τον κύριο Πέτα ως δικηγόρο για να μπορεί να ασκηθεί κάποια ένσταση, mm-hmm. έτσι ακύρωση δηλαδή, στην κοινή υπουργική απόφαση που πρόκειται να δημοσιευτεί στο φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως τις επόμενες εβδομάδες.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να έρθουμε για τα της Ζακύνθου, κατευθείαν να έρθουμε για τα της Ζακύνθου, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η εφαρμογή αυτού του νέου πλαισίου για τη Ζάκυνθο περιλαμβάνει τρεις δημοτικές ενότητες, Ζακυνθίων, Αρκαδίων και Λαγανά, στην κατηγορία Α, δηλαδή περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, δηλαδή περιοχές που θεωρούνται επιβαρημένες τουριστικά, έτσι. Οι ενστάσεις όμως είναι στο ότι οριζόντια περιλαμβάνονται αυτές οι δημοτικές ενότητες. Ο κύριος Πέτας είπε για παράδειγμα ότι λαμβάνονται υπόψη οι κλίνες, οι οποίες όμως είναι εντός σχεδίου, και το οξύμορο είναι ότι δημιουργεί συνθήκες περιορισμού σε εκτός σχεδίου δόμηση.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή ο περιορισμός των κλινών δεν διαφοροποιείται από τις εκτός σχεδίου στις εντός σχεδίου περιοχές. Μάλιστα. Αυτό είναι ενδεχομένως ένα ζήτημα, είναι οριζόντιος. Αφορά όχι μόνο τις περιοχές Α, αλλά κυρίως τις ομάδες νησιών, γιατί υπάρχουν δύο κατηγοριοποίησεις του εθνικού χώρου. Η μία, αυτό που λέτε εσείς, ακριβώς Α, Β και Δέλτα που έχουμε στη Ζάκυνθο, είναι μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή οι τρεις νότιες δημοτικές ενότητες είναι στην υψηλότερη κατηγορία, στην Α, η δημοτική ενότητα Λυκών είναι στη Β και οι δημοτικές ενότητες Αρτεμισίων και Ελατίων είναι στη Δέλτα,
0: ναι.
1: η βόρεια δηλαδή και η δυτική Ζάκυνθος. Αυτό μόνο ότι είναι ένα ζήτημα θα το αναλύσουμε αναλυτικότερα. Υπάρχει όμως και ο διαχωρισμός των νησιών mm-hmm. σε ομάδες 1 και ομάδες 2.
0: Ναι.
1: Ομάδα 1 είναι τα νησιά που είναι μεγαλύτερα από 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όπως η Μυζάκηνος. Ομάδα 2, όπως είναι τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου κυρίως, και εκεί έχουμε πρόσθετους περιορισμούς, έτσι, mm-hmm. Και πολύ πιο, πολύ πιο σοβαρούς. Στην περίπτωση τώρα που συζητάμε για τον καθορισμό του βαθμού φόρτισης των περιοχών, πράγματι έχουν ληφθεί υπόψη οι κλίνες των ξενοδοχείων, χωρίς όμως, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχουν ληφθεί υπόψη οι κλίνες των βραχυχρόνιων ιστώσεων, που τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον COVID, αναπτύσσονται με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς. Και στους περισσότερους προορισμούς είναι πολλαπλάσιες των ξενοδοχειακών. Mm-hmm. Ειδικά σε Μύκονο και Σαντορίνη είναι από 7 έως και 10 φορές περισσότερες οι κλίνες των βραχυχρόνιων ιστώσεων από τις κλίνες των ξενοδοχείων.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αθήνα, που έχουμε κάνει μια τεταμένη μελέτη φέρωση κανόντες από το 2023, είναι διπλάσιες.
0: Για τη
1: Αυτό
0: Ζάκυνθο...
1: είναι ένα πρόσθετο.
0: Ναι.
1: Για τη Ζάκυνθο δεν έχω
0: δεν έχουμε τα στοιχεία, ναι.
1: Τα νούμερα αυτή τη στιγμή, και βέβαια δεν έχουμε και ακριβή στοιχεία για τα ενοικιαζόμενα καταλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα του 2019, οπότε είναι λίγο πιο πολύπλοκη mm-hmm. η ιστορία. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει μια όχι διαφανή διαδικασία κατηγοριοποίησης. Αυτό ήταν ένα βασικό αίτημα στη δημόσια διαβούλευση, mm-hmm. ότι αφενός δεν έχουν ενσωματωθεί κλίνες των βραχυχρόνιων ιστώσεων, αφετέρου δεν υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο κατηγοριοποίησης των περιοχών, έστω λαμβάνοντας υπόψη την κλίνη των ξενοδοχείων. Και σε σχέση με τη φέρουσα ικανότητα, συγγνώμη, απλώς
0: να πω
1: και αυτό,
0: συγγνώμη,
1: για να είναι σαφές.
0: Βεβαίως.
1: Ότι η φέρουσα ικανότητα προφανώς είναι ένα δυναμικό μέγεθος, επειδή άκουσα με πολύ προσοχή και τον κύριο Πέτα σε σχέση με το αν είναι μόνο οι κλίνες. Όχι, είναι οι κλίνες σε σχέση με τις υποδομές, και βέβαια και είναι ένα ποιοτικό μέγεθος,
0: ναι.
1: Ο ίδιος ο ορισμός φέρουσας ικανότητας είναι το όριο εντός του οποίου ο επισκέπτης μαζί με τον κάτοικο αισθάνονται όμορφα, αισθάνονται άνετα, δεν αισθάνονται επιβάρυνση.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, αλλά στην πράξη πώς ορίζεται η φέρουσα ικανότητα ενός προορισμού? Δηλαδή λαμβάνουμε υπόψη σε ένα γενικό πλαίσιο την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, το απογετευτικό, το δίκτυο ίδρευσης, τα απορρίμματα, φαντάζομαι.

0: σου, το οποίο υποχρεούται και θα κάνει εκτίμηση, έκθεση εκτίμησης σφαίρουσας ικανότητας για το σύνολο του Δήμου. Ναι. Άρα εκεί θα έχουμε μια επίσημη πρώτη ένδειξη. Mm-hmm. Κανονικά και η ίδια η τοπική κοινωνία ήδη και πιο πριν και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια πρέπει να κάνει σφαίρουσα ικανότητα. Οι δείκτες αυτοί έχουν να κάνουν κυρίως σε σχέση με την ποσόστοση των κλινών σε σχέση με τους κατοίκους, με τη γεωγραφική έκταση του προορισμού και, όπως πολύ σωστά είπατε, βασική παράμετρος είναι οι λεγόμενοι περιβαλλοντικοί δείκτες, δηλαδή επάρκεια σε νερό, που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα προφανώς στην νότια Ζάκυνθο, σε δυνατότητες διαχείρισης λιμάτων, απορριμμάτων, επάρκεια ενέργειας και επάρκεια κυκλοφοριακών δικτύων. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα και βέβαια ειδικά στη Ζάκυνθο σε έναν τέτοιο τύπου προορισμό η επάρκεια του λιμανιού και του αεροδρομίου να διαχειριστεί το φόρτο, ειδικά στο πικ.
1: Βέβαια. Άρα λοιπόν αυτό το νέο χωροταξικό προσπαθεί να συμβάλλει κατά κάποιον τρόπο στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων ή μάλλον θέλει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, τουλάχιστον θεωρητικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Αυτό κάνει και προσπαθεί να βάλει ένα φραγμό αυτή τη στιγμή. Μια βασική κριτική είναι ότι μπαίνει ένας φραγμός χωρίς όμως να δίνεται μια σαφής κατεύθυνση για το πώς πρέπει να διαχειριστούν αυτοί οι προορισμοί. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, κάνοντας αυτές τις τρεις δημοτικές ενότητες που είναι αντικειμενικά φορτισμένες. Mm-hmm. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Βέβαια, άλλη παράμετρος είναι το ότι κανονικά αναφέρθηκε και αυτό, θα έπρεπε να πάμε στις δημοτικές ενότητες που είναι πολύ μικρότερες και μπορείς να έχεις μια καλύτερη και πιο εξειδικευμένη, πιο εξειδιασμένη αντιμετώπιση.
1: Ανακοινότητα. Αλλά, ναι, έχει υποθεί ότι.
0: Ακριβώς. Υπόθηκε συγκεκριμένα το μουζάκι που το γνωρίζω και εγώ, το οποίο δεν έχει περιθώρια ανάπτυξη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, παρόλα αυτά, όμως, ενταυσσόμενο στη δημοτική ενότητα Λαγανά, θα έχει και αυτό την ίδια αντιμετώπιση.
1: Ναι.
0: Αλλά ας πούμε ότι αντιπαρεχόμαστε προς το παρόν αυτό το ζήτημα. Το γεγονός ότι έχει μπει ένας φραγμός λύνει το πρόβλημα? Όχι, προφανώς δεν λύνει το πρόβλημα, απλώς μας δίνει κάποιο χρόνο να μην επιδεινωθεί το πρόβλημα και να μην έχει σημαντικότερο πρόβλημα ο προορισμός, το οποίο πρόβλημα ο προορισμός θα το έχει συνολικά. Ο Λαγανάς δίνει τον τόνο, όπως και το Ναυάγιο, η κατάσταση του Λαγανά και στο Ναυάγιο για όλο το νησί της Ζακύνθου. Άρα αν σε αυτούς τους προορισμούς έχουμε πρόβλημα, τότε επηρεάζεται όλη η εικόνα που έχει κάποιος επισκέπτης για τη Ζάκυνθο, ακόμα και αν μείνει σε κάποιον άλλο προορισμό. Επομένως είναι ένα πυροσβεστικό μέτρο. Από εκεί και πέρα όμως αυτό πρέπει να εξειδικευτεί για την αντιμετώπιση του βάσει τη συνολική διαχείριση του προορισμού. Πράγμα, κατεύθυνση την οποία δίνει το ειδικό χωροταξικό. Δηλαδή ότι πρέπει να γίνει ένας οργανισμός διαχείρισης του προορισμού, ο DMMO, ο λεγόμενος για όσους γνωρίζουν, που θα διαχειρίζεται συνολικά τα ζητήματα του προορισμού.
1: Κατά συνέπεια, μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης και να αποτελέσει την αφορμή στο να αλλάξουμε και το μοντέλο του τουρισμού στη Ζάκυνθο. Γιατί έχει υποθεί κατά κόρον αυτό τα προηγούμενα χρόνια και ίσως τώρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
0: Σωστά. Υπόθηκε και μόλις πριν από την κυρία Τετράδη ότι ζήτημα δεν είναι το πόσο θα κάνουμε, αλλά το τι θα κάνουμε και με ποιο τρόπο. Η Ζάκυνθος είναι όριμη για να μπορέσει να υπηρετήσει ένα νέο αφήγημα, το οποίο έχοντας μία εικόνα από τον τουρισμό της περιοχής είναι απόλυτα ικανή να το κάνει. Έχει ξενοδόχους δεύτερης, τρίτης γενιάς με πολύ μεγάλη εμπειρία, γίνονται όλο και ποιοτικότερες μονάδες σε όλο και περισσότερους προορισμούς, αναβαθμίζονται από τα κέντρα διασκέδασης μέχρι τα εστιατόρια, αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες του νησού που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα, αρχίζουν να αξιοποιούνται, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια η ενδοχώρα της Ζακύνθου και παραδοσιακά χωριά, ειδικά όσα δεν έχουν πληγεί από το σεισμό και μπορούν να δείξουν ποια είναι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, που είναι ένα άλλο ζήτημα, και το τοπίο. Αλλά να πούμε κάτι, επειδή συζητούμε εδώ πέρα πάλι για βελτιώσεις σε ένα πλαίσιο το οποίο όμως πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι απολύτως απαραίτητο. Mm-hmm. Η Ελλάδα, όντας μια χώρα που βασίζεται στον

0: τουρισμό και στις υπηρεσίες, και ακόμα και η κατασκευή συνδέεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με τον τουρισμό, δεν έχει ειδικό χωροταξικό τουρισμό από το 2015, όταν και ακυρώθηκε το ειδικό χωροταξικό του 2013.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πραγματικά καταπληκτικό να συνειδητοποιήσουμε ότι διάγουμε τον 11ο χρόνο χωρίς ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού.
1: Άρα ήταν αναγκαίο, ήταν αναγκαίο στο να δημιουργηθεί. Απολύτως αναγκαίο.
0: Απόλυτα αναγκαίο, και δημιουργούσε τρομερές τρευλώσεις η έλλειψή του. Επομένως θα πρέπει όλοι να πούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει και να δουλέψουμε όλοι μαζί για να το βελτιώσουμε.
1: Αλλά
0: και
1: με... όχι... Παρακαλώ.
0: Ακριβώς να το βελτιώσουμε και όχι να το ακυρώσουμε πάλι. Γιατί εκεί πέρα θα ξαναπέσουμε στην ίδια παγίδα. Οποιαδήποτε ακόμα και προβληματική ρύθμιση, κατά την άποψή μου ως πολεοδόμος και χωροτάκτης, οποιοδήποτε κανόνας είναι προτιμότερος από απόλυτη έλλειψη κανόνων.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό το νέο πλαίσιο είναι πιο πιθανό, μάλλον εσείς το θεωρείτε σχεδόν βέβαιο, ότι μπορεί να οδηγήσει σε πιο ποιοτικές τουριστικές μονάδες και λιγότερο αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις. Και όχι μόνο για τη ΖΑΚ, το αναφέρομαι για όλα τα νησιά.
0: Σίγουρα θα δημιουργήσει ένα σοκ σε πολλές περιοχές.
1: Προφανώς.
0: Γιατί προφανώς όταν έχουμε μάθει να λειτουργούμε χωρίς κανόνες και χωρίς αυτούς τους περιορισμούς στους οριζόντους, μάλιστα στο προηγούμενο δεν υπήρχαν, γιατί προφανώς το 2013 η συζήτηση για τον υπερτουρισμό και μεσούσεις της κρίσης δεν υπήρχε. Συγγνώμη, ήταν τελείως άλλο το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούσαν.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα αναγκαστικά τα τελευταία χρόνια είναι η νούμερο ένα συζήτηση ο υπερτουρισμός και πώς πρέπει να διαχειριστούμε τις αρνητικές επιπτώσεις του και πώς, θα έλεγα εγώ, πρέπει να λειτουργήσουμε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον και από πλευράς γεωπολιτικής και από πλευράς παροχής υπηρεσιών με αναδυόμενες αγορές. Βλέπετε, ακόμα και η Αλβανία προσπαθεί να χτίσει αυτή τη στιγμή ένα ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν, που βέβαια δεν είναι ανταγωνιστικό μόνο για μη όριμους προορισμούς όπως ενδεχομένως το Μαυροβούνιο ή η Σερβία ή η Βουλγαρία. Είναι και για όριμους προορισμούς όπως ο δικός μας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δει κανείς ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με κανόνες τους οποίους θα πρέπει να τους συμφωνήσουμε όλοι, γιατί έχουμε συνείδηση ότι θα μας εξυπηρετήσουν όλους σε ένα βάθος χρόνου.
1: Βέβαια εδώ να σημειώσω εγώ ότι κινδυνεύουν να χαθούν και περιουσίες. Δηλαδή κάποιος ο οποίος επί παραδείγματι έχει μια έκταση 15 στρεμάτων εκτός σχεδίου στις κορεσμένες δημοτικές ενότητες και θα ήθελε τουριστικά να αναπτυχθεί, δεν μπορεί.
0: Έχετε δίκιο. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτό έχει να κάνει με το σοκ που λέμε.
1: Ναι, αυτό που είπατε πριν.
0: Ζητήσαμε και σαν ξενοδοχειακό επιμελητήριο και σαν Ζάκυνθος να ενσωματωθούν μεταβατικές ρυθμίσεις, οι οποίες εν μέρη έχουν ενσωματωθεί. Δηλαδή δίνεται δυνατότητα σε υφιστάμενες μονάδες που δεν έχουν τα όρια αρτιότητας πια, δηλαδή είναι λιγότερο από 16 και δεν έχουν εξαντλήσει το συντελεστή, να μπορούν να το κάνουν. Όπως και να επεκταθούν σε όμορα γήπεδα, που είναι το συνηθέστερο ζήτημα για υφιστάμενες βέβαια μονάδες. Οι μεταβατικές αφορούν υφιστάμενες μονάδες. Πράγματι υπάρχει έλλειμμα για νέες μονάδες. Όταν έχουν ΑΕΠΟ, δηλαδή έχουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων, είναι μεγαλύτερα ξενοδοχεία, συνήθως άνω των 100 κλινών, να το κάνουν. Σίγουρα θα έπρεπε κανείς να δει και άλλες μεταβατικές διατάξεις που να μπορέσουν να μειώσουν αυτό το σοκ των περιοχών και την αναταραχή στην κλιματαγορά και γενικότερα στην οικονομία. Είναι υπαρκτά αυτά τα προβλήματα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Και σε ό,τι αφορά τον Δήμο, κύριε Γκυμίση, ως σύμβουλος και του Δήμου, ο Δήμος τι ρόλο, ποιον ρόλο πρέπει να παίξει σε όλη αυτή τη διαδικασία?
0: Σίγουρα παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια μία περιστολή των εξουσιών των Δήμων.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μία φοβικότητα από την κεντρική διοίκηση προς τους Δήμους. Μάλιστα να πούμε ότι στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε στο προηγούμενο σχέδιο κοινής πολιτικής απόφασης του 2024 μια πολύ σημαντική πρόβλεψη για τη λεγόμενη ανάδραση, δηλαδή τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που γίνονται σε περισσότερους από 300 δήμους και δημοτικές ενότητες σε όλη τη χώρα, να αλλάζουν κατά μία βαθμίδα την κατηγοριοποίηση του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό. Δηλαδή πρακτικά το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Ζακύνθου φερρυπίνει τη δημοτική ενότητα Ζακυνθίων από Α να την κάνει Β, εφόσον εκτιμήσει με πιο εξειδικευμένο τρόπο ότι η φέρουσα ικανότητα είναι μεγαλύτερη ή μπορεί να αυξηθεί με προγραμματισμένα έργα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό καταργήθηκε στο σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούνιο του 26 και βέβαια στο τελικό σχέδιο ΚΙΑ. Αυτό για μένα είναι χαρακτηριστικό του φόβου με τον οποίο αντιμετωπίζει η κεντρική διοίκηση τις τοπικές κοινωνίες σε σχέση με το ότι θα, ας μου επιτραπεί εκφράση, θα ξεχυλώσουν τις προβλέψεις κατά το ευμενέστερο για τις τοπικές κοινωνίες. Αλλά δεν είναι λύση. Ήταν μια σωστή πρόβλεψη, η οποία θα πρέπει όμως να εφαρμοστεί με έναν σωστό τρόπο. Οι Δήμοι γενικότερα θα πρέπει να διεκδικήσουν και κανονιστικές αρμοδιότητες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή, ως προς το να ρυθμίζουν τη βραχυχρόνια μίσθωση, το κάνει η κεντρική διοίκηση. Στην Αθήνα έχει επιβάλει αναστολή εκτός νέων μητρών για βραχυχρόνια μίσθωση στις πρώτες δημοτικές κοινότητες από 1η-1η-24, η οποία συνεχίζεται. Ναι. Και όχι ο Δήμος της Αθήνας. Και επίσης δεν παίρνει αρκετά χρήματα για να μπορέσει να λειτουργήσει ανταποδοτικά. Άλλη μια βελτίωση που υπήρξε είναι ότι ένα μέρος του τέλους ανθεκτικότητας που καλούνται να πληρώσουν οι τουριστικές μονάδες θα πάει σε αντισταθμιστικά έργα στο Δήμο, ναι, στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να κινηθούμε περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση και για τη βελτίωση των υποδομών αλλά και για έναν άλλον ελέφαντα στο δωμάτιο που είναι η προστή κατοικία. Δηλαδή δεν έχουμε κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα με αποτέλεσμα σε τουριστικούς προορισμούς, ειδικά στην θερινή περίοδο να υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη προστής στέγης.
1: Ναι, ναι, τεράστια έλλειψη. Είναι πολλά λοιπόν τα θέματα τα οποία χρήζουν βελτίωσης, αλλά όπως αντιλαμβάνουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο είναι προς την σωστή κατεύθυνση, γιατί έπρεπε η χώρα να έχει ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Επιβάλλεται να έχει. Νομίζω ότι εκεί καταλήγουμε.
0: Σωστά, σωστά. Απλώς θα πρέπει να διεκδικήσουν οι τοπικές κοινωνίες οργανωμένα τις απαραίτητες βελτιώσεις και τις απαραίτητες εξουσίες για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα του οίκου τους. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλο αυτό το χάσμα. Δεν μπορεί να διοικηθεί ένα τουριστικό προϊόν μόνο κεντρικά ή σε περιφερειακό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει
1: να έχει λόγο η τοπική κοινωνία, να έχουν λόγο οι φορείς.
0: Η τοπική κοινωνία. Αλλά σίγουρα είναι ένα απαραίτητο πλαίσιο το οποίο όλοι πρέπει να στηρίξουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Κιμή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την υπομονή.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Μιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη Κιμήση, επαναλαμβάνω ο ίδιος τεχνικός σύμβουλος και του Δήμου και του Ξενοδοχειακού Πλημμυλητηρίου Ελλάδος, αρχιτέκτον, πολεοδόμος και χωροτάκτης και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου της Ελληνικής Εταιρείας. Μιλήσαμε για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος και είμαστε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ήρθε η ώρα, ναι έτσι, χωρίς μουσική ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, ναι. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Κοντά σας ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας, αυτή την πρώτη εκπομπή για την εβδομάδα που διανύουμε. Μια πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, εκεί, στις 10 το πρωί. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Το φέρει μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Oh,
0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στίγμα 97,6. Άγγελος Περιόχος στο μικρόφωνο. Αυτές τις ημέρες θέλει πολύ προσοχή στο νησί. Have I a hope with your heart? She's such a tea. Φυσάει πάρα πολύ. She's such a star. Give me a reason or give me a chance. I'm all alone. Έχει ξεραθεί ο τόπος από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί.

περίεργες μέρες. Εδώ στο σταθμό, στο στίγμα, αποχαιρετούμε μητέρες. Όλο το πρόγραμμα της ζωής είναι.

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να φτιάξουμε εκπομπή και σήμερα, δεν είναι πάντα εύκολο. Ο κύριος Μαρινάκης κυβερνητικός τριπρόσωπος, γιατί ο διπρόσωπος το έχει ξεπεράσει πλέον της κυβέρνησης, είπε ότι ο Τσίπρας θυμίζει νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση με τον ισχυρισμό που έκανε ότι δεν εξυπηρέτησαν συμφέροντα αλλά συγκρούστηκα μαζί του. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Μαρινάκη, είναι τραγωδία στην Επίδαυρο, γιατί συγκρούεται με τις πολίτες και εξυπηρετεί συμφέροντα επιχειρηματιών. Δεν χρειάζεται να σας πω λεπτομέρειες, ξέρετε περισσότερες και από εμάς. Το κακό για εκείνον, είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει. Ο τρόμος του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι, με τη μόνη διαφορά, κανείς δεν έχει ξεχάσει τα του Τσίπρα. Αλλά κύριε Μαρινάκη μου, μαζί σας είμαι. Όμως αυτό το καιρό κοιμόμαστε πάρα πολύ έντονα, δεν κοιμόμαστε σχεδόν, με αυτά που κάνει η κυβέρνησή σας. Έβλεπα φωτογραφίες το πρωί του Πρωθυπουργού σε ιδιωτικές παραλίες, λούζει την αγάπη του στην Κρήτη, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Λούζεται η αγάπη του στον Guadalquivir. Στα Γκουαλτα... άστε να μην το πω γιατί θα μπερδευτώ. Guadalquivir, εκεί.

Η κυβέρνηση αυτή την περίοδο παίζει το Stevie Wonder, κατά το Stevie Wonder, ο γνωστός τραγουδιστής Stevie Wonder, μπροστά στον Τραμπ. Ο κύριος Πυράδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι, Κυρανάκης είναι. Που ζητούν από τον Τραμπ να επέμβει, να επιβάλλει στους Βρετανούς να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν είναι μάρμαρα, είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Να τα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα περάσει στην ιστορία αυτό. Καλά, συγγνώμη, γιατί πάτε κόντρα στον πρωθυπουργό σας, επειδή θέλετε να γίνετε πρωθυπουργοί στη θέση του πρωθυπουργού? Τις νογκούτιδες. Ο Μητσοτάκης μας είχε πει ότι είναι δρομολογημένα, ποιο θα έρθουν, και η κυρία Μενδώνη επίσης, η οποία έχει αλλάξει και στέκα, δεν ξέρω αν το προσέξατε, ναι, χάλασε παλιά, έβαλε καινούργια στέκα. Και έχει και το κεφάλι της Παναγιωταρέας επάνω. Της Παναγιωταρέας. Πάτε κόντρα δηλαδή στο Μητσοτάκη, αφού ο Μητσοτάκης θα κανονίσει να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τι δουλειά έχει ο Τραμπ? Γλύφτες. Για να δείξετε ότι ο Τραμπ είναι μαζί σας και όχι με το Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ έχουμε και τον Πλεύρη τώρα. Όπου έγραψε ότι η νίκη του Τραμπ άλλαξε τη μεταλλαστευτική πολιτική. Και ο Τραμπ να δημοσίευσε τη συνέντευξη του Πλεύρη, βέβαια. Ενώ για το Μητσοτάκη τίποτα, ούτε να του πιάσει το χέρι, ούτε να τον κοιτάξει. Θέλει και ο Πλεύρης να γίνει Μητσοτάκη στη θέση του Μητσοτάκη. Δεν πάμε καλά, ρε παιδιά. Όχι τίποτα άλλο. Έχει και ο Δένδιας εκείνα τα προβλήματα τώρα με εκείνο το τριολέτο μεταξύ. Με την Τουρκία και με τους Άραβες εκεί πέρα και αυτά που κάνουν ένα καινούριο ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ το δαχτυλίδι, πούντο δεν θα το βρεις, και έχουμε δώσει και τα Πάτριο και τα Σινούκ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο τους δίνουμε και έχουμε μείνει ρέστη. Δεν τον λυπάστε το Δένδια? Μα τι είναι αυτά που συμβαίνουν εκεί πέρα? Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον ήταν ξεκάθαρο. Λέγανε ένα ή στο διάλογο και ξεμπερδεύανε, φεύγανε. Εδώ πέρα τώρα τι είναι αυτά? Σκάβετε το λάκκο του Μητσοτάκη. Δεν ντρέπεστε? Πού το παιδί μαυρίζει κορμάκι. Και πρέπει να γυρίσει καρακατάμαυρος για να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη. Ναι, άσπρος δεν πας. Γιατί άμα πας άσπρος εκεί στη Θεσσαλονίκη με αυτά που θα πεις, φοβάσαι μη σε μαυρίσουν. Ενώ αν πας μαύρος και να σε μαυρίσουν δεν θα φανεί η διαφορά. Είναι πολύ απλό. Έτσι λοιπόν ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είναι υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, παρουσίασε το ελληνικό μοντέλο. Ναι, η Naomi Watts. Πώς τη λέγανε, Naomi Campbell. Το μοντέλο ελέγχου των ροών, μίλησε για το φράχτη στον Εύρο, για τις επιστροφές, όχι φόρου, και συνέδεσε τη διεθνή στροφή σε αυστηρότερες πολιτικές με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Τότε μπαίνουν συνέχεια μετανάστες στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι... ψηλά γράμματα και δεν ξέρω αν ξέρει και γράμματα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον Πλεύρη, η ελληνική μεταναστευτική, η νέα μάλλον, γιατί είναι κατά το Νέα Δημοκρατία, νέα ελληνική μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζεται από το 19, χαρακτηρίζεται αυστηρή αλλά δίκαιη και έχει μειώσει τις μεταναστευτικές ροές κατά περίπου 70% των τελευταίων χρόνων. Τότε μπαίνουν 200-300 άτομα, 400-500 κάθε μέρα στην Ελλάδα, είναι μείωση.
που μειώνονται όλα επάνω του του πλεύρου, έτσι, μια πορεία εκφράζω. Και η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Πλεύρη, υποστηρίζει στενή συνεργασία με τη ΣΥΠΑ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του ασύλου και της μεταναστευτικής πολιτικής. Είδατε ποτέ τον Τραμπ να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, να πει κάτι? Τίποτα. Μόνοι τους τα λένε, μόνοι τους τα πούνε. Σου λένε, εδώ ο Μητσοτάκης ήταν δίπλα στον Τραμπ. Ο Τραμπ ούτε που να το δει το κουνούπι, το Μητσοτάκη εννοούσα, κουνούπι που το αισθάνθηκε, και ο Μητσοτάκης από δίπλα του παραμίλαγε. Αρνάκι άσπρο και βαχύ, της μάνας το καχμάρι, ντουμ σπύρο σπέρο, Δαρίου και Παρισάτιδος γίνονται τέκνα δύο. Διάφορα τέτοια έλεγε εκεί πέρα, μοναχός του, και έλεγε και έκανε και χειρονομίες, μια χαρά, ναυσικά, ναυσικά. Σου λέει, αφού τα έκανε ο Μητσοτάκης δίπλα στον Τραμπ, ας τα κάνω κι εγώ, ας τα πω κι εγώ σε μια συνέντευξη. Το στείλανε οι φίλοι του Πλεύρη στον Τραμπ, το αναδημοσίευσε ο Τραμπ, γιατί ο Τραμπ για αυτά ζει, για τα γιούρα, για τα ζήτο. Και οι άλλοι περιμένουν ότι ο Τραμπ θα μεσολαβήσει να επιστρεφούν τα αρχαία του Παρθενώνα, τα γλυπτά, στην Ελλάδα. Ύπνε που παίρνει τα παιδιά, έλα και ξύπνησέ τα, ό,τι να είναι.

Σήμερα άνοιξε το κταίο Βαρδακαστάνης. Σήμερα το υπερσύγχρονο κταίο Βαρδακαστάνης στο Καλαμάκι έκανε έναρξη λειτουργίας. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, οι εγκαταστάσεις του κταίου Βαρδακαστάνης διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Να σημειώσουμε ότι η επιλογή του κταίου Βαρδακαστάνη είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που είχε πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός του. Κταίο Βαρδακαστάνης. Για ραντεβού τηλέφωνο 26950333363 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Άνοιξε σήμερα. Καλές δουλειές.

κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25-798.

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μια βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400. Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Stigma Radio. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκτόσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

τα Patriot που δώσαμε στην Σαουδική Αραβία. Αυτή τη στιγμή προστατεύουν τα νότα της Τουρκίας, δηλαδή είναι στην υπηρεσία του Ερντογάν κυριολεκτικώς. Τώρα η νέα συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Ιράκ και Σαουδικής Αραβίας πάει ακόμα καλύτερα, γιατί καλέσανε και την Αίγυπτο να ενταχθεί στο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Εμείς εκεί τα Patriot και τους πιλότους τους έχουμε, δεν τους έχουμε πάρει και δεν ξέρω αν θα τους πάρουμε, και αν θελήσουμε να τους πάρουμε θα μας τους δώσουνε, δεν ξέρω. Ο Μητσοτάκης, παιδιά, κάνει μπάνιο, δεν ασχολείται με αυτά. Κάνει το ετήσιο πλάτσα της πλούτσα της. Στην Κρήτη φυσικά, μακριά από τα καμένα. Αλλά το τραγικό είναι ο πόλεμος εναντίον του κυρίου Γεωργιάδη. Πλακώνεται στο ξύλο στα νοσοκομεία. Ασθενείς σηκώνονται και δέρνουν γιατρούς, νοσηλευτές. Ο κύριος Γεωργιάδης φυσικά ισχυρίζεται ότι είναι κομμουνιστές οι οποίοι πηγαίνουν εκεί πέρα μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, γιατί το έργο του κυρίου Γεωργιάδη είναι τεράστιο εκεί στα νοσοκομεία. Να σκεφτείτε, έβαλε σε εφημερία το Σισμανόγλιο που αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα εκεί μέσα από γιατρούς, τους ψάχνουν με το μικροσκόπιο. Όποιος πάει στο Σισμανόγλιο τραγουδάει και το τραγούδι του Στέλιου Καζατζίδη, έγινα μόνος μου γιατρός. Αλλά παρόλα αυτά πηγαίνουν κομμουνιστές οι οποίοι υποδίονται τους ασθενείς και σηκώνονται και δέρνουν το προσωπικό εκεί πέρα γιατί δεν εξυπηρετούνται. Δεν το ξέρετε βέ. Ο Γεωργιάδης είναι σαν το χταπόδι. Όσο τον χτυπάτε απλώνει. Λέω κι εγώ καμία μαλακία να περάσει η ώρα.

και ερωτώ, τι θα ψηφίσουν οι ένστολοι στις εκλογές? Μια Δημοκρατία φυσικά, αφού τους δίνει 150, έως 150 ευρώ αυξήσεις στις συντάξεις. Μιλάμε για πλούτο. Αφού να σκεφτείτε, κάτι ένστολοι συνταξιούχοι που ήταν online με τον Άγιο Πέτρο και κανόνιζαν πότε θα φύγουν, του λένε τώρα: κοίτα Άγιο Πέτρε, καθυστέρησε το λιγάκι, γιατί μου δίνει έως και 150 ευρώ αύξηση ο Μητσοτάκης, να το χαρώ λιγάκι. Δεν έχω πάει Μπαχάμες, δεν έχω πάει Σεϊχέλες, να πάω να δω τον κόλο της Τούνη, δεν ξέρω πού τον λιάζει αυτή την περίοδο. Ναι, να χαρούν λίγο οι άνθρωποι και μετά να φύγουν. Με 150 ευρώ, έως 150 ευρώ, όχι 150 σε όλους. Και να σκεφτείτε ότι το πακέτο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι σε στάδιο προετοιμασίας. Και ετοιμάζονται και πανελλαδικές περιοδίες. Εδώ κανένα απομεινάρι θα μας έρθει όπως πάντα. Ήρθε ο Κικίλιας και είπε διάφορα εκεί πέρα. Από την άλλη μέρα γίνανε πραγματικότητα αυτά που είπε ο Κικίλιας. Και ο Κικίλιας στα Κικίλια του, παιδιά, σιγά, ό,τι του πάνε μας είπε. Και ευθύνη δεν φέρει.

Εκείνη η Καριστιανού έχει ακόμα κόμμα. Έχω βαρεθεί να διαβάζω για αποχωρήσεις. Αυτό δεν είναι κόμμα, είναι αποχωρητήριο. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά με τόσες αποχωρήσεις. Σπίτι δεν έχει, δουλειά δεν έχει.

Άρε Αντρέα που τους έδιωχνες όλους. Εκείνος ο Ανδρουλάκης ο Κακομύρης. Τον βλέπω υδρωμένο και λέω από τη ζέστη, αλλά και το χειμώνα το ίδιο είναι. Αντί να εκμεταλλευτεί τώρα που η Νέα Δημοκρατία είναι σε διακοπές, να κάνει κάτι, να ασχοληθούν τα μέσα μαζί του. Τίποτα, θα κάνει κάτι εκδηλώσει στην Κρήτη. Τι λέει ρε φίλε, εκεί κοντά στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Πάει να δει τα Airbnb του.

Α, και να σας πω, όταν πηγαίνετε στην παραλία, μην παίρνετε λάπτοπ μαζί σας. Θα σας περάσουν για υπουργό. Ναι. Κάπου διάβασα ότι οι υπουργοί πάνε στις παραλίες με τα λάπτοπ. Τι λες, ρε φίλε? Τόσο δουλευταράδες. Δηλαδή, μας δουλεύουν και φορά παρτίδα και με το μαγιό, δηλαδή. Αντί να βλέπω τον κόλλο του υπουργού με το, και ο οποίος κρατάει λάπτοπ. Δουλειά του κόλλου, δηλαδή. Παιδιά, συγγνώμη. Τι παίρνετε εκεί πέρα στις εφημερίδες και στα site? Είναι είδηση αυτή? Γιατί οι υπουργοί έχουν λάπτοπ στις παραλίες για να βλέπουν καμία τσότα να περνάει η ώρα τους? Ή παίρνουν γραμμή? Γραμμή όχι το άλλο. Έχουν, υποφέρουν οι υπουργοί, σου λέει. Πάνε στις παραλίες με τα λάπτοπ. Αφού ο Μητσοτάκης στην παραλία που είναι, δεν έχει λάπτοπ, παιδιά. Παίζει ρακέτες, παίζει με τα νεύρα του κόσμου, παίζει διάφορα, αλλά όχι με λάπτοπ. Μη χειρότερα, δηλαδή.

Μαζί μας είναι το γραφείο διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου, που το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Γιατί ξέρει ακριβώς πού μπορεί να απευθυνθεί το καταλυμά σου. Επίσης ξέρει πολύ καλά τι ακριβώς ζητά ο νοικιαστής. Και όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Premium Vacation Homes έχει το κλειδί της σωστής διαχείρισης και ένα τέτοιο κλειδί θα σας δώσουν ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του εάν πάτε εκεί. Όταν λέμε εκεί, εννοούμε στους Αμπελόκηπους, είναι στο δρόμο του αεροδρομίου ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. Premium Vacation Homes, το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Είναι τόσο σωστή η διαχείριση που εάν ο πελάτης ζητήσει προσωπικό, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες περιόδους, η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει και προσωπικό. 2695044107 Premium Vacation Homes, το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

διαβάζω υποσχέσεις κυβερνητικές για τις περιοχές που καίγονται και την ίδια στιγμή στη Βόρεια Εύβοια μετά από εκείνη την τραγωδία του 2021 ζητούν πίσω 11 χρήματα από

Στον Εύρο κάτοικοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, επιχειρηματίες ζουν εφιάλτη της γραφειοκρατίας. Γιατί το μόνο που έγινε εκεί στην καταστροφή στον Εύρο είναι να φυτέψουν ανεμογεννήτριες, υπέγραψε η κυρία Σακελαροπούλου πριν αποχωρήσει από τη θέση της Προεδρίας. Κάπου την έχουν βάλει και παίρνει πολύ καλό μισθό, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Όλα εξαργυρώνονται σε αυτή τη ζωή. Εκεί κοντά στα χωριά του Μητσοτάκη στο Αρκαλοχώρι, ακόμα οι σεισμοπαθείς ζουν στα κοντέινερ.

Η Άγκυρα απειλεί συνεχώς, ειδικά μετά τη συμφωνία της Μέκκας για το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Ο Γεραπετρίτης, δεν ξέρω, κάνει νύχια, κάνει αποτρίχωση, κάνει μαλλί, δεν ξέρω, είναι με το πεθερό, δεν ξέρω, έχει εξαφανιστεί. Κάτι να πει ρε παιδί μου. Να πει ένα άντε Ερντογάν. Όταν λέμε άντε, άντε κάνει κι άλλα. Ή να του πει άντε έλα επί

Και έχεις και τον Αλέξη να κάνει επίθεση κατά της κυβέρνησης. Μόρα χριστιανέ μου. Τέλος πάντων, δεν είσαι χριστιανός. Τέλος πάντων, ό,τι και να είσαι, τι με νοιασμένο. Κάνει και ζέστη, ακούμε και αυτά. Τέλος δηλαδή. Θέλει απαντήσεις για τα 20 εκατομμύρια του Αντινέρο και τις αντιπυρικές ζώνες. Ό,τι να είναι. Εδώ μιλάμε για δις και τρεις και εσύ θέλεις απαντήσεις για 20 εκατομμύρια. Σιλικατζή. Ολόκληρη κυβέρνηση τώρα θέλει ο Τσίπρας να το απαντήσουν για 20 εκατομμύρια του Αντινέρο. Και άντε σου απαντούν. Και θα βγαίνεις μετά πόρτα πόρτα και θα μας λες την απάντηση που θα σου δώσουν. Μωρέ, είμαστε ό,τι ψηφίζουμε. Ό,τι ψηφίσαμε, ό,τι ψηφίζουμε, ό,τι θα ξαναψηφίσουμε. Η πολιτική ωριμότητα του Έλληνα. Γιατί το οριμάζω είναι το πρώτο στάδιο πριν το σαπίζω.

Έλεγα πριν για τον Ανδρουλάκη τι να κάνει. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Ανδρουλάκης δέχεται εισηγήσεις για να συνεργαστεί με τα απομνηνιάρια του Σκουμουνδού. Α, μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Μεγάλη επιτυχία. Με το ζόρι πιάνετε 10. Άντε και ένα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. 11. Να ήταν 13 στο διάλειμμα.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes. .gr.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
7: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Stigma Radio. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Ανοίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώκος στο μικρόφωνο. Μαζί μας όπως πάντα είναι το New Life Beauty Club, επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπικης σώματος για γυναίκες και για άντρες, εκεί που η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη έχουν ανεβάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο ό,τι συμβαίνει εκεί. Ό,τι καινούριο βγαίνει στον τομέα της αισθητικής, όλες οι καινούργιες μέθοδοι και τα νέα μηχανήματα κάνουν πρεμιέρα στο New Life Beauty Club. Είναι καλοκαίρι, είμαστε σωματικά εκτεθειμένοι και στον ήλιο και στα μάτια. Νομίζω είναι η κατάλληλη εποχή για να καταφύγει στον έντολα. Ο έντολα είναι η επιστήμη πίσω από την τέλεια σύσφυξη. Είναι high fuse, είναι ρεύση, είναι υπέρυθροφός, όλα αυτά η απόλυτη τριπλή δράση για το σώμα σου. Η πρωτοποραγική θεραπεία έντολα προσφέρει βαθιά αναδόμηση, ορατή σύσφυξη και υγεία στους ιστούς με απόλυτη ακρίβεια σε κάθε εφαρμογή. Μπορείς τώρα να αναβαθμίσεις τη ρουτίνα περιποίησης του σώματός σου στο New Life Beauty Club. Είναι Κρυοναρίου 42, 2, 6, 9, 5, 0, 22, 8, 9.

διαμαρτυρίες γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, δεν πήγε να επισκεφθεί τις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές, δηλαδή τους ανθρώπους που είδαν τη ζωή τους να καίγεται. Εντάξει, πρόεδρος Δημοκρατίας είναι, δεν είναι πρωθυπουργός ούτε βουλευτής. Ο βουλευτής θα πάει εκεί πέρα για τα ψηφαλάκια του, ο πρωθυπουργός θα πει τα δικά του άμα πάει, και δεν είναι, ξέρετε πως θα έχουν τα πράγματα. Και τώρα δηλαδή κατηγορούν Κοτζάν πρόεδρο Δημοκρατίας, και ποιον πρόεδρο, τον κύριο Τασούλα, ξέρετε τώρα, ότι δεν πήγε να επισκεφθεί πυρόπληκτους και πήγε στο εξοχικό του και γυρνάει στα Μπιτσόμπαρα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, χωρίς να θέλω να θίξω τον άνθρωπο, αλλά όταν το βλέπετε έτσι ευθυτενή και χαρούμενο, καταλαβαίνετε ότι είναι μπιτσομπαρόμετρο. Με την καλή την έννοια. Στη Σύρο είναι και έχει το εξοχικό, να μην πάει και σε ένα μπιτσόμπαρο να μπιτσοπαραγιαστεί. Εμείς γιατί πάμε δηλαδή? Άνθρωπος δεν είναι καθώς. Ποιος άνθρωπος θα μου

Άλλωστε πήγε Λαμπρατσέτο με το Μητσοτάκη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Και άλλα θέλουμε, σας παρακαλώ, μην είμαστε και πλεονέκτες. Πήγε, δεν κατάλαβε τίποτα, το είδαμε από το ύφος του. Ήταν ένα, εγώ τώρα τι θέλω εγώ. Και επειδή δεν του είπε κανείς τι ακριβώς ήθελε εκεί, πήγε στη Σύρο. Λογικό δεν είναι. Έβαλε το κροκοδιλάκι να

Η φωτιά στην Βιωτία, η οποία πέρασε και στην Αττική, ξεκίνησε από ανεμογεννήτριες. Δεν μάθαμε ποτέ τον ιδιοκτήτη, τον κρατάνε μυστικό, τον εκθέτει τον άνθρωπο, γιατί μόλις το ξεχάσουμε λιγάκι το γεγονός, ο άνθρωπος θα συνεχίσει να βάζει ανεμογεννήτριες και αλλού. Τα έχουν συμφωνήσει άλλωστε αυτά. Και τώρα λένε ότι φταίνε τα σπίτια που χτίζονται στα δάση, και από εκεί ήταν, δεν είχε σπίτια το μεταξύ καθόλου εκεί πέρα. Δεν έχει σημασία, σπίτια καήκανται. Να ξέρουμε και τι λέμε, και δεν είχαν αποψηλώσει και τις αυλές τους, τα σπίτια που δεν υπήρχαν δηλαδή. Αντί να πούνε ότι δεν είχε γίνει αποψήλωση γύρω γύρω από τις ανεμογεννήτριες. Αλλά για να ξέρουμε πως είναι η σωστή σειρά. Οι αποζημιώσεις για τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία από το 2023, έχουμε 26 τώρα σας θυμίζω, γιατί μπερδευόμαστε λιγάκι, δεν έχουν δοθεί ακόμα. Έχουν περάσει 3 χρόνια δηλαδή και ακόμα. Παρ' όλα αυτά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι δόθηκαν οδηγίες στον ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Βασικά το πρόγραμμα είναι να μην υπάρχουν γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, γιατί μπερδεύουμε την κτηνοτροφία με την πολιτική. Επίσης είπε ότι όλες οι καμένες εκτάσεις θα κριθούν αναδασωτές. Το βλέπουμε. Στον Εύρο η αναδάσωση έγινε με ανεμογεννήτριες, παρότι είναι περιοχή Natura, αλλά κάηκε και πολύ αυτό και έγινε μαστούρα η περιοχή, και βρήκαν ευκαιρία οι ανεμογεννήτριες και πήγαν και φυτρώσανε.

Βεβαίως υπάρχει μία γραμμή για να καμφθούν οι κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στις ανεμογεννήτριες. Και ποια είναι υπεύθυνη για την κάμψη των κοινωνικών αντιδράσεων απέναντι στην ανεξέλεκτη ανάπτυξη ελληνικών πάρκων? Α, η κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, η οποία έχει κάνει χοντρές δουλειές στην Ιταλία, μέχρι τη μισή Ράια έχει αγοράσει και κάτι εφημερίδες.

Μετά λοιπόν της ΜΚΟ της κυρίας Αλεξάνδρας Μητσοτάκη έχουμε και την προεδρία της στην εκστρατεία για την κάψη των κοινωνικών αντιδράσεων απέναντι στην ανάπτυξη των αιωλικών παρκών. Έολα, όλα είναι έολα.

Η κυβέρνηση όμως παρόλα αυτά δεν ανησυχεί. Και γιατί να ανησυχεί? Ποιο να φοβηθεί, τον Τσίπρα? Έλα τώρα. Το Λανδρουλάκη, συγγνώμη κιόλας. Το Βελόπουλο, ο Βελόπουλος είναι στο Άγιον Όρος και παρακαλάει τους καλογέρους εκεί πέρα να του δώσουν καινούργιες κεραλιφές. Για να βγάζει μαλλιά ο αγοραστής. Πιο εύκολα αγοράζεις οικόπεδο στα μάλια παρά να βγάλεις μαλλιά από την κεραλιφή του Βελόπουλου. Ποιο να φοβηθεί, τη Λατινοπούλου? Το πολύ πολύ να πάει η Λατινοπούλου στο Μαξίμπο να τραγουδάει κανένα Λάτιν τύπου αυτό το μάμπο το Μπραζιλέιρο. Τον Κασελάκη, έλα καλά, ο Κασελάκης πάει και παίζει ρακέτες με τον Άδωνη. Τον έχει του χεριού του. Το ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη κιόλας. Α, ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ο Πολάκης ότι εγώ, η Δούρου και ο Παπάς είμαστε η Αγία Τριάς της αριστεράς. Παρότι είναι άθεοι, δεν έχει σημασία. Το τρίο Καντσόν, ας πούμε, το τρίο Μπελκάντο. Άμα φύγει ένας από τους τρεις, θα γίνουν αδελφοί κατσάμπα. Άρα γιατί να φοβάται ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία? Μόνοι τους παίζουν. Και να δείτε ότι ακόμα και αν δεν βγάλουν το ποσοστό που απαιτείται, να δείτε για πότε θα τρέξουν. Θα πάει ο Βελόπουλος, θα πάει η Νίκη, θα πάει η Λατινοπούλου.

Ο κόλλος, παιδιά, είναι πολύ απαιτητικός. Ο κόλλος θέλει καρέκλα. Άμα δεν έχεις καρέκλα, δεν είσαι τίποτα. Ενώ άμα σου δώσουν καρέκλα, τρέχεις. Όλα είναι υπόθεση κόλλου σήμερα. Στην πολιτική εννοώ.

Μαζί μας είναι το Walk and Roll, ένας υπέροχος χώρος στο Τσιλιδί που έχει φέρει στο νησί το απόλυτο street food experience. Ολόφρες κασούσι που φτιάχνονται καθημερινώς. Λαχταριστά νούντλς. Αφράτα μπάουμπα. Ολόφρεσκα υλικά. Πολύ μεγάλες μερίδες. Πολύ πολύ καλές τιμές. Και ένας κατάλογος που όταν τον πάρεις στα χέρια σου, λες κάθε μέρα θα παίρνετε κάτι άλλο. Walk and Roll. Και με delivery για να μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. 2695 022 462.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Το ίδιο τύχες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
7: Stigma Radio.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6, Άγγελος που διώχνω στο μικρόφωνο. Έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο εικόνες από μια παραλίγο συμπλοκή μεταξύ Ισραηλινών. Και κινητοποίηση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό που έγινε στο Αγκίστρι, αυτό το νησάκι στον Σαλονικό. Η ένταση προκλήθηκε όταν μηχανοκίνητη πορεία των διαδηλωτών συνάντησε ομάδα παραθεριστών από το Ισραήλ. Να μην σας περιγράψω τις εικόνες, καταλάβετε μόνοι σας. Λεκτική αντιπαράθεση, καταγράφηκαν αντεκλήσεις, χειρονομίες, μικροεπισόδια.

Δεν έχουμε καταλάβει κάτι, παιδιά. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή που ξέρουμε. Τη μισή Ελλάδα την έχουν αγοράσει οι Ισραηλινοί. Και σιγά σιγά την υπόλοιπη Ελλάδα την αγοράζουν Τούρκοι και Βούλγαροι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Και φυσικά Γερμανοί, Αμερικάνοι, Γάλλοι. Η μισή Αθήνα, δηλαδή, τι μισή Αθήνα, το 80% του κέντρου της Αθήνας έχει περάσει σε Ισραηλινές επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε τα νέα μας αφεντικά. Δεν μπορεί δηλαδή μια Ελλάδα η οποία έχει περάσει στα χέρια των Ισραηλινών να διαμαρτύρεται για την Παλαιστίνη. Ή δεν το έχω καταλάβει καλά.

Όπως έλεγε μια παλιά επιθεώρηση, γελάς, Ελλάσσα, γελάς. Και την έχουν στραγγίξει αυτή την αγελάδα που κάποτε λεγόταν Ελλάδα.

Οι φωτιές καλά κρατούν, αλλά επειδή κάνουν διακοπές οι πολιτικοί, έχει δοθεί εντολή να μην δίνουμε και πολύ μεγάλη δημοσιότητα στις φωτιές, γιατί μην αναγκαστούν να αφήσουν το πλάτσα της πλούτσα της και να γυρίσουν. Φωτιά στον Κουβαρά, φωτιά εδώ απέναντι στην Ηλία. Wave after wave, wave after wave, slowly drifting.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στα σενάρια διάλυσης. Ας το κι άλλο. Δηλαδή το βράδυ το έβλεπα στον ύπνο μου. Ρε γαμώ το λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τέλος στα σενάρια διάλυσης. Κάνει μήνυμα επανεκκίνησης από την Κουμουνδούρου. Ω Παναγία μου. Πάλι τα ίδια.

Έτσι λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Προοδευτική Συμμαχία, μην ξεχνιόμαστε, έχει 0,5 ο ΣΥΡΙΖΑ και 0,5 η Προοδευτική Συμμαχία, σύνολο 1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι παρόν για την αριστερά, για την κοινωνία. Αυτοί τα λένε. Δεν τα λέω εγώ, τα διαβάζω. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας. Αυτό δεν είναι καμπάνια, παιδιά, είναι η καμπάνα του χωριού μας Δίδαντον. Είναι ο πες μου και εσύ μικρέ καμπανοκρούστη, γιατί σε λένε, δεν μπορώ να πω το άλλο. Έτσι λοιπόν ετοιμάζουν καμπάνιες στη Κουμουνδούρου. Τρία διαφορετικά σποτς, ο Παναγία μου. Θα δίνουν ξεκάθαρο στίγμα ενότητας. Θα απαντούν σε ερωτήματα που κατέκλυσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έδιναν λάθος μηνύματα στα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλα, Προοδευτική. Συγγνώμη, όταν έβγαινε ο Πολάκης και έβριζε, όταν έβγαινε ο Παπάς και έβριζε, όταν έβγαινε ο Σκαλός, δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν κατέβαζε καντήλια ο Πολάκης, δηλαδή εμείς τι έπρεπε να κάνουμε, να μεταφράσουμε τα καντήλια του Πολάκη σε πολυελαίους. Ότι τάχα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, μα Πολάκης δεν το είπε. Αποφασίστε, παιδιά, αφού μαζευτήκατε που μαζευτήκατε ξανά εκεί για να περάσει η ώρα σας, αποφασίστε τι θα λέτε, να μην διαψεύδει ένας τον άλλον, γιατί εντάξει, δεν είμαστε και τόσο χρυσόψαρα να μην θυμόμαστε τίποτα. Ότι τάχα τα μέλη εγκαταλείπουν μαζικά το ΣΥΡΙΖΑ, μα οι μετρήσεις του δίνουν 1%.

Έχει λέει 70.000 ενεργά μέλη. Καλά, μέχρι κυβέρνηση κάνει με 70.000. Μητσοτάκη, μην γυρίσεις από την Κρήτη, συνέχισε τις διακοπές σου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 70.000 ενεργά μέλη. Και άμα ενεργηθούν και οι 70.000, ξέρεις τι θα γίνει.

Μαζί μας είναι τα Plestas The Market. Τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί, τα ζακυνθινά σούπερ μάρκετ που είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Με ολόφρεσκα προϊόντα, με προσφορές που δεν τελειώνουν ποτέ, σε όποιο ράφι καν πάτε θα βρείτε προσφορές. Plestas The Market. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Αλικανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα, στους Κήπους. Το Κάσε Κάρι που είναι στην Αναπαύσωση και δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες και μάλιστα εκεί μαθαίνετε ένα καινούριο τρόπο αγορών για να μπορείτε να κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Στην πόλη, Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη, στους Αγίους Σαράτη. Και στην πλατεία Σολομού, όπου εκεί θα βρείτε και το Γρηγόρης μικρογεύματα με αυτά τα διάσημα, απίστευτα προϊόντα του Γρηγόρης. Και στο ταμείο ζητήστε να σας εκδώσουν εκπτωτική κάρτα, να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε στις αγορές σας. Plestas The Market, να θυμάστε, ήταν, είναι και θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

μέχρι και την Τετάρτη εκτός απρόοπτου. Μπορείτε να απολαύσετε στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέρκας κάθε βράδυ στις 9.30 την τεράστια επιτυχία Οδύσσια, η οποία έχει περάσει ήδη το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Κάθε βράδυ 9.30 μέχρι και την Τετάρτη εκτός απρόοπτου στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέρκας.

κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλή συνέχεια ημέρας να έχετε, να προσέχετε για τις φωτιές, να προσέχετε στους δρόμους. Έχει πάρα πολύ κόσμο στο νησί. Οι γουρούνες είναι ανεξέλεγκτες, είδατε τι κάνουν στους δρόμους, αλλά όχι μόνο οι γουρούνες και οι υιοταχίδες. Ρε παιδιά, υπάρχει κάτι που λέγεται flash. Δεν μπορώ να παίρνω συνέχεια τηλέφωνο την πυθία να λέω αυτός ο μπροστινός μου αυτή τη στιγμή θα πάει δεξιά, θα πάει αριστερά, πού στο διάλογο θα πάει, γιατί στο τέλος θα πάω εγώ στο διάλογο. Τρεις φορές να πέσω στη γέφυρα ήταν προχθές. Ειδικά σε κάποια σημεία που είναι επικίνδυνα, βγάζετε ένα flash. Ας πούμε εδώ στις γέφυρες του ποτάμου. Θα πας δεξιά, θα πας αριστερά, θα κάνεις κολοτούμπα να βρεθείς πίσω στον Άγιο, αποφάσισε επιτέλους. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6 και προσέξτε, προσέχουμε πάρα πολύ σήμερα για τις φωτιές.

0: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο
6: έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Περπατώ στους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
2: Λοιπόν, ναυτικό είμαι. Άκου να δεις, ρε φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, α πούμε, στο πλοίο που είμαι, α πούμε. Ο οποίος δεξιός μεν είναι από τους ανθρώπους όμως που μπορείς να κουβεντιάσεις μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό, που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλος πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αυτή κτλ. Λοιπόν, και του την είπα τη γνώμη μου, όπως καταλαβαίνει. Το ίδιο απόγευμα συζητούσα με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, α πούμε, κτλ. Πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τη σαχαζούσα, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
3: Παλιό αυτό.
2: Κάνα Νόμπελ ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
3: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία.
4: Kissing my ass.
5: Έλα, κουνομαλό μου.
3: Έλα μου.
5: Σοβιετικό σου αρκούδο είμαι, τι κάνει.
3: Έλα, μίσα.
5: Μια χαρά, λοιπόν.
3: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
5: Έλα.
3: Τι θες, ρε.
5: Ήθελα εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν
3: μου λέγε.
5: Λέω, τι να σε κάνω. Άκουσε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνική ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω κάτι τέτοιο, μου θύμισε.
3: Ναι, ναι.
6: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω. Είναι ντροπή.
5: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη Σαύρα.
3: Σας παρακαλώ.
5: Βέβαια.
3: Σας παρακαλώ. Είναι συμπαθητικά, έρπετα.
7: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, δεν απογορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
5: Μωρή Σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ. Μήπως γουστάρει κανένα κνήτη. Μήπως γουστάρει κουκουέ.
3: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη. Υπάρχει αποθυμένο.
5: Κάτι τέτοιο εγώ γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρει κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει τον αντικομουνισμό.
3: Ναι.
5: Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους Χρυσαυγίτες. Τι εφαιτία και μαλακές, ο Μελιγαλάς εκεί είναι, ρε παιδιά. Δείξτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
3: Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
5: Ναι, και τους πληρώνει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Εκτελεστικό απόσπασμα εκεί είναι.
3: Και ό,τι και αν είπαμε, μέλι γάλα, ξέρεις.
5: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
2: Γεια σας, Αποστολή.
3: Yeah.
2: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
8: Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς.
2: Δηλαδή είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι, επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ε.
3: Ναι, πολύ καλό.
9: Σήμερα, με ακούτε.
3: Ναι, ναι.
9: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκη. Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκη. Πες μου, από αυτό γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο.
3: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
9: Αυτό μα.
3: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
9: Βλέπω την αχαριστία του Κουκουέ. Ειδικά εσάς στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε. Ρε, ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
8: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
9: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, αυτό παρακαλώ.
3: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
9: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις. Είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
3: Ναι. Παρακαλώ.
10: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
10: Καλά, εσύ. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της
4: πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς τα παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο, γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάντ. Πάει αυτό το θέμα. Και επειδή τους βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές, οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες. Σε ίσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιράν είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς. Και έρχομαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει της πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών, αυτό που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρονιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι κύριε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
10: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
3: Όπα.
11: Μωρό μου, καλησπέρα.
10: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
3: Να το.
11: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
10: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
3: Ποιος από όλους?
10: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Φιλιά μου στον Άδωνη.
3: Πού θα παπά, ιδίασα τώρα, έλα, γεια.
8: Σύγχαμα, ας μάμα.
12: Φίλε μου,
3: παρακαλώ.
12: Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
12: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σα αποκαλώ φίλο μου, γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σα ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από σας ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
12: Εντάξει.
13: Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
3: Ο ίδιος είμαι.
13: Έλα, ρε Αποστόλη, εγώ είμαι η Λαθρέα.
3: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι?
13: Εγώ από την Ευρωκόμπη.
3: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο?
13: Μ' ήρθε το κούριερ με όπλα.
3: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι.
13: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξω.
3: Αυτή το έκανε.
12: Αποστόλη.
3: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανε στη μάνα σου?
12: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε στις δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
3: Τι νοείς, τι σκάσαμε εμείς? Εσύ δεν το έστησες στη μάνα σου?
12: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα έστησε.
3: Α, λυπάμαι.
12: Εγώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παύλο Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
3: Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα.
14: Έλα, φίλε, πώς σου λέει, είσαι καλά?
3: Έλα, είμαι καλά.
14: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
8: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
14: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
3: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα τα χάνατε όλα αυτά.
7: Κάνουμε και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
14: Δεν θα μαθαίνουμε τίποτα.
3: Ορίστε, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς. Λοιπόν.
14: Για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
3: Α, μάλιστα.
14: Εντάξει.
3: Τέτοια κουφαλές.
15: Πες τα μωρικά αυλά. Δηλαδή αφήστε του Μουτσούμπα για την Κούβα.
7: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως ναι. Αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
15: Έλεος, πες τα ρε κάβλα.
3: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
15: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφήσα δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου και ο Χαρίτσης είναι μόνος σου και ο Κασελάκης είναι μόνος του και ο Τσίπρας είναι μόνος του και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη.
3: Ας κάνουμε μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
15: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
3: Στο στρατό?
15: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως.
3: Όπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά.
15: Τι άτομα.
3: Για να κρύβεις την είσοδο.
15: Τέλος πάντων, μέσα στον ουλαμό στο που ήμουν.
3: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
15: Πρόσεξε στην 115 και.
3: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
15: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητήρι έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Εντάξει, λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμά το διοικητή είχαμε.
3: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
15: Τέρμα, και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μάγκες. Προσέξτε, μην ξανακάνετε τίποτα, λέει, και μας πιάσουμε. Λοιπόν, κατάλαβες Κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μου.
3: Μυστήρια μου τα λες.
15: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει, αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνος σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
3: Εσύ κι αν ξέρεις.
15: Κάτσε, μα κάνει πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου.
3: Ντροπή.
15: Γρήγορα, να σου πω.
3: Θα σε ξεπροστά. δικιά σου, την πελάτησα.
15: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Και από την Κύπρο, Ελλάδα, πόσο κάνει το εισιτήριο? 300 ευρώ.
3: Καλά είναι.
15: 300 ευρώ.
16: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει από την Κύπρο, έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πέρσι είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
15: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
17: Καλησπέρα από το Δήμο.
3: Καλησπέρα, φίλε.
17: Ανταπόκριση σήμερα από το θετικό. Οριστικά οι Ναζί τη Αυγή είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμές.
3: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστεψε κάποιος ότι δεν είναι.
17: Εννοείται.
3: Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
17: Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις τιμές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες τιμές. Εγώ και ένα που θέλω να αναφέρω. Αυτό είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Στην δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ηρωίδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
18: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
17: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, σαν λαγούμια τους, λέει αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
19: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
19: Μιχάλης από ταξί.
3: Γεια σου Μιχάλη.
19: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Τον είχε το πρωί ο Σκούρης. Σ' έχει πάρει, αν μην πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει ρίξει τα ούμπαλα.
3: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
19: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις φαβαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Τα λέει παπαρολογίες.
8: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
19: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
3: Α, ωραία.
19: Λόγω του ποινικού μητρώ, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφραγισμένα σε επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
20: Καλημέρα, Ευστάθιος.
3: Καλημέρα, Στάθη.
20: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
3: Το θεάριστο έργο μας, θα λέγατε.
20: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Α, χαθούνε αυτοί. Πάει ο...
3: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξη, να τα λέμε όλα.
20: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα αλλάξει, έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
3: Ναι, ρε παιδί, θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Ναι. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
21: Αποστολή.
3: Έλα.
21: Έχω να σου κάνω παράπονο.
3: Άντε, κάνε, δεν βαριέσαι.
21: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
3: Η άλλη βρήκε όμως.
21: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
3: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω. Όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
21: Πόσες τρεις πίτσες είναι μία δώρο. Στις τρεις παραστάσεις, άμα δώσεις μία πίτσα δώρο.
3: Ναι,
21: πώς βάζει την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
22: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
3: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι, έγινε.
23: Αποστόλη.
3: Έλα.
23: Λάρισα, πότε θα έρθει να βρω κι εγώ γαμπρό.
3: Ήρθα, μωρή Λάρισα.
23: Πότε μωρήσουν εδώ.
3: Πριν τα Χριστούγεννα.
23: Άιτε, θα μου πάει.
3: Του χρόνου τώρα, θέλει. Πάει ο γαμπρό.
23: Θέλω κι εγώ γαμπρό, να ξέρει.
3: Τώρα πάει.
23: Χρόνο. Αυτό. Θα περιμένω έναν χρόνο.
3: Κρατήσει τώρα, τι είναι, τόσο χρόνια περίμενε, άλλο ένα.
23: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
24: Τόλι, έπιασα ρε φίλε.
3: Ναι, ναι.
24: Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι. Έχω καιρό να σε πάρω.
3: Okay.
24: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
25: Τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί.
26: Δεν έχεις
25: σημασία. Αυτοί με μια σφαλιά δεν φεύγουν.
24: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν το γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σκανή όλο αυτό.
3: Εντάξει, τηρούμε το αναλογιών θα λέγαμε.
24: Ναι ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλαν να τον μαλώσει ο υπουργός? Είμαστε σοβαροί.
3: Ο συνταγματάρχης σας, παρακαλώ πολύ.
24: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήτανε. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι δεν ήταν. Οι δρομιάριδες να πούμε.
0: Έλα.
3: Έλα.
0: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Τον κάνανε άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
3: Ναι.
0: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάφια. Τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
3: Τι.
0: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα. Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
0: Φίλτατε. Σπηλιά μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι.
3: Καλά.
0: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις, για ένα ραντεβού που έψαχνες.
3: Όπα.
0: Πήρες.
3: Νάτος, άμεσος.
0: Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθείς.
3: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
0: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
3: Α, είσαι από τη Λάρισα.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
0: Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα.
3: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιος θα ρίξει στη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
0: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Απόστολε, εσύ.
3: Ναι, ποιος, εγώ.
1: Είμαι ο Θανάσης, το μπαντεράκι από το Γάλλιο.
3: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
1: Καταρχάς, ο Μαρκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
3: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
1: Κύριε Λέισον, ένα άλλο.
3: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουν και τα UFO.
1: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι.
3: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπηρο, ξανάπηρο, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
3: Εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου.
1: Πάρ' το όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
3: Να πας στην κουζίνα.
1: Ναι, ακριβώς.
3: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Πούμε και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Θα με τόπιστε.
1: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
3: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Χαλό Σύρι.
1: Σύρι, οκ, μπες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός, καλημέρα.
3: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
2: Αποστόλη μου.
3: Έλα.
2: Μωρό μου.
3: Οπα.
2: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω, ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
3: Και τι πήρες μπορεί για να κλείσεις.
2: Αγάπη μου, φιλάκια.
3: Αυτό ήταν, έλεγε.
5: Έλα ρε.
3: Έλα.
5: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα.
3: Όπα, Αποστόλης.
5: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Θα σου πω ρε μαλάκα.
3: Αποστόλης.
5: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών, ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές οι πρόγονοί σας θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας. Ότι να έρθουν τα πλοία πίσω. Να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας δεν τρέπεστε λίγο.
3: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
5: Είσαστε ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
3: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος.
5: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον ντρόουν δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε.
3: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
5: Ήταν βρετανικό έδαφος, Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Ή οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω είναι λεβέντες και τους πάντα τους άμαθα και τους θυμώ για αυτό που έχουν προσφέρει τη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες.
3: Και ψηφίσεις κουκουέ στις επόμενες,
5: Όχι, ρε αδερφέ, δεν ξέρω. Ρε μπλάκα, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα, ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού, από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Είστε ντροπή, ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σα, ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε, γεια.
3: Άμα αγαπάς όμως, έλα, γεια.
6: Έλα, βρε Αποστόλη μου.
3: Έλα, τι έγινε.
6: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και.
3: Α, αγχώθηκες, τι ώρα παίρνει το παιδί.
6: Θα χάσει παιδιά βελόνα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
3: Έλα, μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα, σιγά. Και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει.
6: Εντάξει, τα πέντε μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω.
3: Α πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν.
6: Συνεχίζω τη δικιά μου μαλακία.
3: Δεν σ' άρεσε αυτό.
6: Λοιπόν, εχθέ ο τελευταίο γυμναστηριακό ήταν που σου έλεγε κάτι μαλακίε για το Ιράν να πάει που του σώσουν, πήγαν να σώσουν.
3: Πιθανολογώ πω ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ γυμναστηριακός, ναι.
6: Πήγανε να σώσουν τις γυναίκες με τις μπούρκες, τις κακομοίρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω τρία πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πως δεν σώθηκε ποτέ. Β. Να πάει να γαμπηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
3: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
6: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια. Έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση. Ποιο θα πάει να του εκπολιτήσει. Είναι το μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
3: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
6: Ναι, ναι, ναι, σ' αγαπώ. Φυλάκι.
3: Όχι, το γουστάρω.
6: Το μικρό τώρα.
3: Ναι, ναι, να πα να προλάβει το παιδί, ναι.
4: Έλα.
3: Έλα, Μαρή.
4: Πήρα να σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
3: Α, έχει βγάλει προγραμματισμό. Γιατί?
4: Γιατί ακούσα τυχαία. Γιατί βαριόμουν στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε πέρανε οι άλλες γκομμένες και σου λέγανε πώς κάβλασε και κάτι τέτοια.
3: Και ζήλεψες, ε. Δούλεψε τελικά.
4: Ξενέρωσα.
3: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
4: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό. Και εντάξει, δεν μ' αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτω ή αλλιώ εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
3: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
4: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς το άλλο δεν μου αρέσει.
3: Όπα.
4: Δεν είμαι τέτοια.
3: Μου αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
4: Δεν θα παίξει το ρόλο.
3: Κρίμα.
4: Ναι, ρε, μωρό.
3: Κρίμα και μου αρέσει το role playing.
4: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
3: Όπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
4: Σε αγαπώ πολύ. Και να ξέρεις, θα σε ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
3: Να σε καλά και εσύ, καλή ζωή, εύχομαι.
4: Σιγά, μωρέ.
3: Μα τέτοια που μου λες.
4: Θα σε ξαναπάρω.
3: Καλά να περνάς.
4: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
9: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα. Τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα, βέβαια 90 μοιρές, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
3: Τι?
9: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
3: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
9: Ήταν λάδι. Ναι, θα το αναλύσω.
3: Δεν θέλω, μην το αναλύσει. Ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια.
10: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
3: Ναι.
11: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
12: Θα φέρω κομμουνισμό σε λάθος.
11: Το νούμερο. Δεν σας άκουσα.
12: Θα φέρω κομμουνισμό σε λάθος αυξήσει.
10: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό, αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, αγορίνα μου, τι να πω.
13: Έλα, ρε Αποστολή.
3: Έλα.
13: Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε αχομουλάς, αχ, δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν, για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων και κάθονται και κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Το αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαός, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό, τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με την Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσανε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι σύμμαχοι των Αμερικάνων.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ορτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25 798.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Αποστόλη μου.
6: Έλα μου.
5: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει από αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
7: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του αχυλίου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίους εντέρου, για καρδιακά νοσήματα. Τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
5: Δεν κάναμε εξετάσεις. Δεν κάναμε.
6: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι. Πιθανόν να ζούσαν πάνω στα δέντρα.
5: Δεν κάναμε τεστά.
6: Δεν ξέρω τι κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
5: Μα δεν κάναμε.
6: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
5: Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές οι εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος.
6: Τώρα.
5: Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συνεδρία 50 ευρώ και το ταμείο μας μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνουν κρατήσεις εκατομμύρια ευρώ ιατροφαρμακευτική περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε.
8: Αποστόλη.
6: Έλα.
8: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
8: Δεν το πιστεύω.
6: Γιατί?
8: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
6: Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα.
8: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
6: Α.
8: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια. Είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο, νομίζω ήταν.
6: Μπράβο, είχα έρθει. Λοιπόν, είναι αλήθεια.
8: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
6: Να.
8: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρώτο. πρόγραμμα τη προληπτική ιατρική που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
6: Τη χάνει να είστε, αλλά κι εσεί ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
7: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτού θα πεθαίνανε. Ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
6: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
8: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μία πληροφορία.
6: Α, έχει πληροφορία.
8: Έχει μεγάλη πληροφορία.
6: Για πες.
8: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτήσεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ. Αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback και rebate στα διαγνωστικά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
6: Τι υπάρχει.
8: Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά. Και επειδή έχει γίνει άλλο, στην ΚΟ, ας πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά. Και έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός που φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ, σαν αριστερή, σου το προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου, θα σου πούν τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά. Του λέει, παιδιά, χαλαρώστε, μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή, είχαν κλείσει διαγνωστικά, δεν ξέρω αν είχε υπόψη σου.
6: Ναι, είχα.
8: Λοιπόν, του δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να του κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείωσε, σαν να ξεκινήσει αυτή τη αναμπομπούλε και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
6: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ. Βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
8: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
6: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
8: Και επειδή έχουν και τους γιατρούς οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πώς είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε. Ναι, τι κάνατε, βρε, να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέω είναι η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
6: Έλα, Παναγία μου, ποιος να το πίστευε αυτό.
8: Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετεί, γιατί είναι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
6: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
8: Άκου, καταγγελία τώρα.
6: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου. Δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
8: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
6: Άκου κουβέντες.
8: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
6: Σαν δεν ντρέπεστε.
8: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
6: Τη γιαγιά σας.
8: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβες τι εννοώ.
9: Έλα, καλημέρα, σύντροφε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, σύντροφε, δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι, δεν λέω ποιον να είναι.
9: Δεν πειράζει, κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω, κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως, εγώ κουκουέ ψηφίζω, μία ζωή κουκουέ, Ρόλεξ Χαβιάρη και Βελουχιώτιάρη.
6: Καλά σε μυρίστηκα.
9: Κι εγώ το ίδιο.
6: Άντε, γεια. Είπε στην εξυπνάδα σου όλα καλά.
9: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδες, λέω.
6: Και τι θα πεις.
10: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε τον θάνατο, να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένου και εμείς παίρνουμε μεγάλο πάρος να νικήσουμε τον υπερεαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
6: Να σε καλά, γεια.
11: Ναι, να πω και το άλλο πλοίο που βγήκε.
6: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ. Okay.
11: Ο Μιχάλης Αστέρης, ο ναυτικός το 1900.
6: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα. Σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
11: Ο κάπτεν Αναστάσης στο Βαπόρι.
6: Και ο καπετάν Ανδρέα Ζέπος. Άσε μας.
12: Καπετάν Ανδρέα Ζέμπο. Χαίρομαι όταν σε βλέπω.
11: Φούλιαξε όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουν.
6: Ήταν αυτό από την Περσία, βάβουν. Το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
13: Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην κόρινη θεία.
14: Γεια σου, πώς το λέω. Ο Άδωνης έδινε κόκκινα λουλούδι για να φάγαινε κομμουνιστής.
15: Παιδιά, τους προστατεύουμε τις γυναίκες, μας αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
6: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
15: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
16: Α, ήτανε το αντίδοτο.
15: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, πάνω να βάλω λίγο το εθνός με το ΜΠΑ της Αμερικής να έχω προστασία.
6: Θέλω να πω, δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το Αλεξίσφαιρο.

0: σας. Καλό να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
1: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
0: Είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
1: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
0: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
1: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
0: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
1: Θα πάω. AI είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώνη τραβά.
0: Λοιπόν,
1: έχω λεφτά.
0: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σα.
1: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
0: Τι ώρα το πρωί.
1: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώ το λένε. Δεν θέλω να έρθω σε εσά.
0: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
1: Δεν έχω κύριε, αυτό σα εξηγώ. Όταν κάνουν τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
0: Ναι, σωστά. Όπω σα είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
1: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ό,τι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα
0: λοιπόν,
1: να δούμε που θα καταλήξει.
0: Τότε το σημειώνω.
1: Να το.
0: Μια στιγμή, το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελά, σωστά.
1: Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε κοκομπλόκο τώρα?
0: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
1: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
2: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
1: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
0: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
1: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
0: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
1: Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
3: Αποστολή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο το μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
3: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
4: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας. Το αχίλιο της μήτρας.
3: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως τις προάλλες που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
5: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, τον Άδωνη και τους άλλους.
1: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
4: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
5: Θα πεθαίναμε.
1: Τι θα κάνατε.
5: Φασίστες.
1: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει, όχι.
5: Τροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
1: Α, αυτά να τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει. Τι να έχεις την υποχρέωση.
5: Πάει, ναι, ναι, κάτσε να σου πω μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
6: Καλημέρα, Αποστολή.
1: Καλημέρα, όμορφη.
6: Ρε μωρό μου.
1: Τι θες μωρή?
6: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη με πυρετό. Δηλαδή, άμα
1: περαστικά.
6: Κάπως και το παρεξήγησε. Αυτό είναι και.
1: Α, γι' αυτό έλεγε είσαι καβλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαινα.
6: Αυτό είναι άλλο, όχι. Αυτό προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνει στη δουλειά άρρωστο. Να έχει 38 και να τα παίρνει και να πηγαίνει να κάνει βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σ' αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
7: 80 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο σήμερα, Δευτέρα.
1: 80 δολάρια γλύψη πουλί, εγώ ξέρω.
7: 89 γλύψη πουλί. Άκου να δεις, αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς, δεν συμφωνείς, τα αρχίδια του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν το θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ξυπνήστε. Γεια.
8: Μαλάκα, αυτή η Σιριζέα ήταν που είπε για μένα τώρα.
1: Αποστόλης.
8: Λέγε, η Σιριζέα ήταν.
1: Όχι,
8: μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω, ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλες, δεν έχω βρει ποτέ.
1: Α, μωρέ, ψυχούλα μου.
8: Νιώθω. Ναι, ναι, άκου, μαλάκα, θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τόσο δεν βρίζω. Χαίστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Τώρα πρέπει να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
1: Όχι, μάνες και αδερφές.
8: Σε γαμίσω, αν δεν το βγάλεις, το λέω.
1: Δεν θα το βγάλω.
8: Γιατί έρχομαι από κάτω από τον σταθμό, μήπως πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
1: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
8: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Ε, αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
8: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.

0: Όχι, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
1: Την ελληνοφρένεια.
0: Ναι, ναι, η ίδια.
1: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να βρω πρώτη φορά, Απόστολε.
0: Καλέ, να το βλέπεις. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
1: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σας ακούω τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σας ακούω μόλις χωλά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
0: Στο Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άσταυτα.
1: Α, συγγνώμη.
0: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
1: Θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
2: Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
1: Το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην Go με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερε αν θα μπορέσει να αποδεχθεί τη.
0: Ωραία πράγματα. Κατάσιμα. Όμορφα και εκπαιδευτικά.
1: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
3: Έλα. Ο Αποστόλης.
0: Ναι, ναι.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
3: Τώρα, τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρουσα την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα
0: άλλαξε λίγο.
3: Ναι, δεν μας. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα. Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
0: Έλα, κουβαναλόγια.
3: Πώς πάει?
0: Καλά.
3: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά. Έλα, πάρε το χιονάκι με την πρώτη.
0: Ναι, ναι, τι θες?
3: Μπράβο, και έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Θα σου πω ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών. Είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας. Σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχάματα αυτά.
0: Αυτούς τους λες Έλληνες? Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί?
3: Έλα, καλά. Για τον εαυτό τους.
4: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε.
3: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είμαι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
5: Γεια σου, Απόστολε.
0: Γεια χαρά.
5: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες? Όπως είχε κλάψει ο Καραμαλής τότε με τα πέμπτη.
6: Βεβηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
0: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
5: Α, δεν σπάραξε, εντάξει.
0: Όχι.
5: Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
0: Τόσο όσο.
5: Μήπως μου κάνει τίποτα και αυτός όπως ο Πέμπτης όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία, έκανε, ξέρω εγώ, τριήμερο εθνικό γλέντι. Θα κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
0: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι, μην τον προκαλείς γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
7: Φύλαξε το σύνορο, δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
5: Εντάξει.
0: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
5: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
8: Κουνουμαλαρέ μου.
9: Αγάπη μου, αγαπημένη.
8: Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
9: Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε. Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι.
0: Τέτοιος μαλάκας είσαι.
10: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά. Έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
0: Τι μαγαζί είχες?
10: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
0: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
10: Τώρα δεν τους φτιάχνω. Τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
0: Εντάξει.
10: Εντάξει. Κάτι γίνεται. Ναι. Όλα καλά?
0: Καλά, ναι, μια χαρά.
10: Σε συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα. Τη συνάντησα και αυτή γνωριστήκαμε.
0: Α, είχαν έρθει στην παράσταση. Θα μου στείλουν λαμπάδα. Κάνουν τους νονούς τώρα.
11: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι, ρε Αποστολή.
0: Έλα.
11: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
0: Μάλλον, ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
11: μάλλον,
0: μπορεί.
11: Ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
0: Πώς και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
11: Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
12: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
13: Από φόρτος εργασίας.
11: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων.
0: Σας παρακαλώ. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
11: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
0: Ναι, άρα ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουμε. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια άμα θέλει.
11: Όχι, ένας είχε
0: κάνει. Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά του τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά άμα χρειαστεί.
14: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα την πληρώσει.
0: Ποιο θα το πληρώσει, αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη τη Νέα Δημοκρατία.
14: Α, έχουν διακανονισμό.
0: Ναι, ναι, όπω και τότε με τη Siemens.
14: Εντάξει.
0: Είναι σε ρύθμιση.
14: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα πληρώσουν, σε 100 χρόνια.
0: Τώρα μείνετε ήσυχοι πάντω.
14: Α, με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Να ενταχθώ κι εγώ.
0: Τι χρωστά κι εσύ.
14: Όχι, εγώ δεν χρωστάω, αλλά.
0: Πρέπει να χρωστά. Ξεκίνα να χρωστά και τα βλέπουμε μετά.
14: Εντάξει.
15: Έλα, πώς το λέει.
0: Έλα.
15: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξιή.
0: Πολύ, αυτή είναι η δουλειά τους.
15: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
16: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να νίκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
17: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
15: Αν και στη συνέχεια πιο κάτω, εγώ νόμιζα ότι πάρει χαμπάρι το καμάρι μας, και νιώσα, αλλά δεν το πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια.
0: Πες το ρε παιδάκι μου.
15: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκουν στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή υποδόρια και υποκτόνια, τι υπονόησε.
0: Τι υπονόησε.
15: Την θεωρία των δύο άκρων.
0: Να το.
15: Ναι, ακριβώς αυτό να πούμε. Θα το πάρει
0: αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
18: Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο.
19: Αποστολή.
0: Έλα.
19: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης προς κνίδριο.
0: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
20: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
19: Τον οικονόμο πως δεν καλέσει, είναι τον Παυλόπουλο μου.
0: Δεν το ξέρεις. Είναι πιθανό να του. Ναι, εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι τους καλέσανε. Γιατί.
19: Ναι, σωστό.
21: Αποστόλη.
0: Έλα.
21: Πρόλαβα.
0: Μπα.
21: Δεν πειράζει.
0: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
21: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ. Αποστόλη μου.
0: Έλα μου.
21: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
0: Όπα, δεν είμαι έτοιμος να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη, αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
20: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
21: Που μπορεί να τη διασταυρώσει αν το ψάξει. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανεί ο Παπαγελάς του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικού. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν σα πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδεύσουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
0: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
22: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
23: Μπράβο!
21: Πραγματικά,
0: να σκάσετε.
21: Είναι εξαιρετική επαγγελματία με ήθος. Πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
0: Εσύ τσινιάζει μόλι τροχονόμο, σε βάλαμε. Τι ζώτα μας.
21: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησε τη Λάρισα.
0: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα.
21: Είπε τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
0: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
21: Να σου πω, δεν πέρασε καλά στη Λάρισα.
0: Πολύ καλά πέρασα.
21: Εγώ άλλα έμαθα.
0: Τι έμαθε, όπα.
21: Ότι πέρασε καλά, σε περιποιηθήκανε.
0: Δεν μ' αρέσουν οι πληροφορίες που έχει. Ναι, με περιποιηθήκανε. Δεν θέλω να επεκταθώ.
21: Είμαστε φιλόξενες.
0: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
21: Γι' αυτό να με καλέσει για τη Λάρισα.
0: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
21: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα.
0: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια Ευρωπαϊκή εκεί πόλη είναι όμορφη. Πολύ.
21: Από όποιος πάει, περνάει καλά.
0: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε με είναι ωραία.
24: Αποστόλη.
0: Έλα.
24: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω.
0: Προλαβαίνω
24: προσκλήσεις.
0: Όχι.
24: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
0: Πίσω τον τοίχο είμαι καλύτερος.
25: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
26: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
27: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε.
1: Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
18: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
23: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
27: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
28: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής, επειδή απουσιάζουμε, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Το φέρι μπιζού
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Το καλοκαίρι

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26 950 25 798.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Περπατώ στους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Στίγμα.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
4: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
5: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.

0: Havana Bahia Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
1: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
2: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
1: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
2: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να

0: σηκώσει για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26 950 25 798.

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.

0: understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απούλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι, γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
3: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
2: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
3: Απευθύνσου στον ειδικό.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
2: Απολύμανση λεκάνης.
3: Έντομο απόθυση.
2: Αρωματισμός χώρο.
3: Απεντόμωση μειοκτονία.
2: Προϊόντα και συσκευές χάς.
3: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service. Με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
3: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
2: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
3: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
2: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Stigma Radio. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

ο Brandon Flowers, ο frontman των The Killers, σε ένα ταξιδιάρικο, γιατί ταιριάζει τώρα αρχές Αυγούστου. Ταιριάζουν τα ταξιδιάρικα, γιατί μπορεί να μας ακούς μέσα από το αμάξι, ας πούμε, ή με διάθεση εκδρομική. Ο Brandon Flowers, ο οποίος από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της σύγχρονης μουσικής σκηνής, επιστρέφει με καινούριο άλμπουμ που θα βγει στις 21 Αυγούστου με τίτλο Thrasher. Είχε να κάνει solo άλμπουμ πάνω από 10 χρόνια ο συγκεκριμένος. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκίνησε. Όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, εδώ στο τελευταίο μήνα, στις αρχές του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Τα πανηγύρια είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια, φέτος φαίνεται αυτό, ιδιαίτερα φέτος. Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές, υπάρχουν διάφορες ομάδες που σε ενημερώνουν για τα πανηγύρια όπου γίνονται, είτε με δωρεάν είσοδο είτε με ένα πολύ μικρό αντίτιμο. Περνάς καλά και αν θέλεις να φας, πληρώνεις το κάτι της παραπάνω για να φας. Ο κόσμος έχει ανάγκη να ξεδώσει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, εντός χώρας εννοώ. Και αυτή που πρωταγωνιστεί πιστεύω είναι η Γογό Τσαμπά, η οποία δίνει και παίρνει σε όλη την Ελλάδα. Άμα δείτε προγράμματα ακόμα και στην Αθήνα, μέσα σε σχολεία, σε ειδικούς χώρους, μεγάλους, τεράστιους, γίνεται ο κακός χαμός. Ακόμα και με μπουλντόζες τις αδειάζουν πάνω τις λουλούδια κάποιες φορές σε κάποια πανηγύρια. Φέτος έγινε αυτό. Τι άλλο να πεις αρχές Αυγούστου? Καλοκαίρι στην Ελλάδα, για πανηγύρια θα μιλήσεις. Με αυτόν τον υπέροχο ήχο, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτόν τον υπέροχο ήχο στα πανηγύρια που δεν ξέρεις ακριβώς τι ακούς.

9 προσδόκη τη συνάντηση μουσική Τσάκα Χάν με Snoop Dogg. Εδώ και λίγο καιρό στα αυτιά μας. Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για διαφημίσεις. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, στα social media, είτε τώρα είτε μετά την εκπομπή. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Stigma Radio.
3: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Ευχαριστώ πολύ και την Αλεξάνδρα και τον Άσο για τα καλά τους λόγια. Να, εδώ μετά τις διαφημίσεις επέστρεψα στη μουσική. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Ελπίζω να περάσετε καλά. Και είναι αυτή η εποχή που γίνεται ο κακός χαμός. Όπου φύγει, φύγει, αν έχεις δυνατότητα να φύγεις, γιατί είναι και αυτό που μερικές φορές η δουλειά σου είναι στις διακοπές. Να εξυπηρετήσεις τους άλλους. Και μπροστά μας έχουμε 15 Αύγουστο που έρχεται σιγά σιγά. Καλές βουτιές. Εμείς εδώ στο στούντιο. Και σήμερα και αύριο εδώ. Την ίδια ώρα, όπως κάθε εβδομάδα.

αυτό το διάστημα πριν από τις εκλογές, η προεκλογική περίοδος όπως τη λένε, συνήθως είναι τόσο βαρετή, όχι γιατί είναι έτσι κι αλλιώς βαρετή, γιατί την έχουν κάνει βαρετή. Δηλαδή βλέπεις τώρα κόμματα και τσακώνονται μεταξύ τους, όχι εμείς είμαστε καλύτεροι, όχι εμείς είμαστε καλύτεροι, όχι εμείς κάναμε αυτό, εσείς δεν κάνετε το άλλο, αυτό δεν είναι. Δεν βγάζει ένα συμπέρασμα. Έτσι, όλοι αυτοί που τσακώνονται εδώ μεταξύ μας έχουν ρίξει τα βράχια τόσα χρόνια, έτσι. Με αναπνευστικό σωλήνα ζει η χώρα και όλα τα υπάρχοντά της, είτε πουλημένα είτε δεσμευμένα, αλλά δεν στο λένε, να σου πούνε. Να σου χαλάσουν το παραμύθι, την όρεξη. Και έτσι καλύτερα να μιλήσουμε για εξωγήινους, όπου λέει ότι περιμένουμε την πρώτη επαφή με εξωγήινους, η οποία πιθανότατα να ξεκινούσε με τη λήψη, λέει, ενός σήματος μέσω ραδιοτηλεσκοπίων, γιατί δεν έχει συμβεί τόσα χρόνια, απορώ, ή μάλλον μπορεί να έχει συμβεί, δεν ξέρεις. Επίσης οι ειδικοί μας λένε ότι κανένα σήμα δεν πρέπει να θεωρείται απόδειξη εξωγήινης νοημοσύνης χωρίς ανεξάρτητη επαλήθευση από πολλές ερευνητικές ομάδες. Μάλιστα, αλλά το περιμένουμε από ό,τι λέει εδώ.

Ένα για εξωγήινους σας έλεγα και διαβάζω εδώ ότι η πρώτη επαφή, λέει, με εξωγήινους πολιτισμούς πιθανότατα δεν θα ήταν σαν ένα χολιγουδιανό θέαμα με υπτάμενους δίσκους, αλλά κάτι διακριτικό, ένα παράξενο σήμα, ας πούμε, διακριτικό. Ένα χάδι θα έλεγα εγώ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πώς θα ξέρουν αυτοί τι θα κάνουν οι εξωγήινοι και στα λένε κιόλας. Για να τα πιστέψεις. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις έχουμε μαζί ακόμα μία ολόκληρη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Στίγμα Radio. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει.
0: με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

δεύτερη ώρα μαζί. Μετά το διάλειμμα, επιστροφή στη μουσική. Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριες. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Αυτό τον Αύγουστο εδώ, στις αρχές Αυγούστου. Ο Κοσμάς Κεδραμάδος, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ για άλλη μία ώρα μαζί. Θυμίζω και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα.

ας πούμε και κάτι θετικό μέσα σε όλα αυτά που ζούμε. Μπας και πούμε, εντάξει, τουλάχιστον κάνουμε τον κόπο, αλλά κάτι κερδίζουμε. Διαβάζω εδώ για την Ευρώπη ότι από το 2015 οι εκπομπές οξειδίων του θείου και οξειδίων του αζότου μειώνονται με ρυθμούς περίπου 3 έως 5% ετησίως, και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη απολαμβάνει μια καλύτερη και καθαρότερη ατμόσφαιρα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας. Αν ισχύει αυτό, γιατί πλέον δεν πιστεύεις τα περισσότερα που γράφονται και λέγονται, αν ισχύει αυτό, είναι θετικό. Παρόλα, λέει, τα επεισόδια ρύπανσης τα οποία καμιά φορά βλέπουμε να συμβαίνουν. Οι δεκαετίες περιβαλλοντολογικής πολιτικής φαίνεται ότι αποδίδουν σε ένα βαθμό στην Ευρώπη.

Sam Feder και Talk To You πρωταγωνίστησε στις πρώτες θέσεις των charts το πρώτο εξάμηνο του 2026. Προς το παρόν διαφημίσεις, τελευταίο διάλειμμα για μας σήμερα εδώ. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω για το τελευταίο ημέρο για σήμερα. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καθραμάδος. Μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλοκαιριάτικα εδώ, αυγουστιάτικα. Επιστρέφω.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 070.

0: Αναμπάγια Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
7: Στίγμα, στίγμα.
8: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μιας και είμαστε στις αρχές Αυγούστου, να διαβάσουμε κάτι για τον τουρισμό, για τα ξενοδοχεία και τους μπουφέδες που φτιάχνουν τα ξενοδοχεία, αυτά τα υπέροχα πράγματα τα οποία ξυπνάς το πρωί και πας και τρως ό,τι θέλεις σχεδόν. Βρίσκεις πολλά πράγματα στα περισσότερα ξενοδοχεία στους μπουφέδες. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό συμφέρει, γιατί καταρχήν την τρίτη μέρα και μετά που κάθεται ο τουρίστας αρχίζει και τρώει λιγότερο, δεν τρώει τόσο όσο έφαγε τις δύο πρώτες μέρες, και εκτός των άλλων δεν χρειάζονται πολλοί σερβιτόροι. Συνήθως ένας σερβιτόρος μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 25 άτομα, ενώ στους μπουφέδες μπορεί ένας να εξυπηρετήσει πολύ μεγαλύτερο νούμερο τουριστών.

Όπως φαίνεται, ναι, το αποφάσισαν. Η 17η Μαΐου θα είναι η μέρα του Bruce Lee για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό το μάθαμε πριν από λίγες εβδομάδες. Ήταν η άχρηστη πληροφορία του μήνα, ξέρω κι εγώ. Και λέει τη βάλανε 17 Μαΐου γιατί ήταν αυτή η ημερομηνία που γύρισε 18 ετών στην Καλιφόρνια ο Bruce Lee. Για εκείνη την εποχή ωραίες ταινίες. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καδραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Εύχομαι να περνάτε όμορφα όσο γίνεται, να περάσετε έτσι όπως φανταζόσασταν τους προηγούμενους μήνες. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ. Γεια χαρά από μένα. Καλές βουτιές. Και όχι μόνο. Αυτή είναι η Yellow, ολόφρεσκη.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομηρικό έπος.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Stigma Radio.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
5: Stigma Radio.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Life. Την απόψινή μας εκπομπή, το Δαρικό έκανε η 24 Karat Black, ένα σπάνιο συγκρότημα και ένα σπάνιο κομμάτι από τη δεκαετία του 70, ηχογραφημένο στην εταιρεία Stax. Και για τη συνέχεια ο Grand Green, High Heel Sneakers. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

αφήνουμε πίσω μας το Ράντι Ουέστον και το κομμάτι Memory Of από ένα άλμπουμ του 1963, Music From The New African Nations, και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με τον Roy Eggers σε μια ζωντανή ηχογράφηση στο Montreux της Ελβετίας, Move To The Groove. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το mail jazz@radiodictio.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Jazz Life για να περπατήσουμε μαζί στα πολύβουα, πολύχρωμα, πολύτροπα μονοπάτια της jazz. Από τον Charlie Hayden περνάμε στο Pat Metheny και τον Brad Mehldau. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Stigma Radio. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας με τον Bill Salapo και το τρίο του από το καινούριο του μόλις κυκλοφορήσει άλμπουμ του And Then Again. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι. Για τη συνέχεια Έλλης και Γουίντον Μαρσάλης. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

αφήσαμε πίσω μας τον Bill Evans, Come Rain or Come Shine, για να συναντήσουμε τον Βραζιλιάνο Φανκαλέρο, Ed Motta. Από το άλμπουμ του 2016, Perpetual Gateways, ακούμε Overblown, Overweight.

Θα κλείσουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής μας με ένα μικρό απόσπασμα από το περσινό άλμπουμ του Youssef Days, Black Classical Music. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έργο.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
0: Στίγμα Radio.
4: Ένα πετόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείγματα.
5: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον Jimmy Smith, που διασκεύασε με τον μοναδικό του τρόπο τη μεγάλη επιτυχία του Bob Hebb, Sunny. Για τη συνέχεια, ο Carl Jagger, Serengeti. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ακούσαμε το Milt Jackson, The Metal Method, από ένα άλμπουμ του 1974. Ξαναγυρίζουμε στο σήμερα, να ακούσουμε τον Alabaster The Bloom από το άλμπουμ Come With The First Grace.

Ήταν ο Alabaster and the Plume και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή Jazz Life με τον Grant Green, I'll Never Fall in Love Again. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Ανανερώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

He is heirs tonight. He is here. Alfredo Zitarrosa.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.